0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Σήκω λίγο πάνω.
2: Εγώ?
1: Σήκω.
2: Ναι, ορίστε.
1: Έλα να σε μετρήσω. Μέτρα με και εσύ εμένα. Έλα λίγο. Το πρωί, Πλάτωνα, άκου. Εγώ αυτή που πήγα να βγάλω ταυτότητα, παιδιά.
2: Παίρνει τα μέτρα.
1: Άκου, πήγα να βγάλω ταυτότητα.
2: Ναι.
1: Και γράψα μου έναν 69. Και λέω τους, γράψτε μου καλέ ένα 70.
2: Γράψτε ένα 70, ρε παιδιά, σιγά μαζί σας θα το πάρετε τον ένα πόντο. Καλά, συγγνώμη, εμείς τώρα γιατί θα.
1: Εγώ δεν ξέρω, και... για να σε μετρήσω.
2: Είμαστε σαν.
1: Κάτσε να βγάλουμε μια σελφή.
2: Σαν ντουέτο. Α, σαν ντουέτο στο ίδιο μικρόφωνο, παιδιά. Τι ωραία.
1: Εγώ βγήκα τέλειφα, την ποστάρω.
2: Ναι, να την ποστάρεις.
1: Τώρα εσύ σε λίγο μιλούσες.
2: Ναι.
1: Άκου τώρα, το πρωί
2: ναι.
1: Είμαστε πιο ψηλοί από το βράδυ, Πλάτωνα.
2: Α...
1: Θες τώρα να σου πω, να σου εξηγήσω επιστημονικά τι γίνεται.
2: Ναι, να πάω στη θέση μου.
1: Ναι, πήγαινε.
2: Α.
1: Ενώ πηγαίνεις, εγώ βλέπω τώρα τη σπονδυλική σου στήλη. Η σπονδυλική μας στήλη, χάνεται παιδιά, με τι στήλη πάει στη θέση του.
2: Γιατί είναι
1: αποτελείται
2: στήλη.
1: Από μία σειρά από...
2: Κόκαλα.
1: Από μπράβο, από οστά, πώς λέγονται.
2: Οστά σπονδύλου.
1: Η σπονδύλη, ναι, τους σπονδύλους. Ανάμεσα
2: έτσι,
1: στους οποίους...
2: Έτσι έβγαλα πανεπιστήμιο, να ξέρετε. Πολλά πράγματα βγάζα από το νου μου.
1: Κιόλας.
2: Πολλά πράγματα περνούσα μαθήματα που τα βγάζα από το νου μου.
1: Τις απαντήσεις. Το πιστεύω, το πιστεύω.
2: Και
1: παιδιά...
2: μου παίρνω το πτυχίο τώρα πίσω.
1: Όχι, δεν θα το πάρω, τώρα τελείωσε.
2: Ναι.
1: Ανάμεσα τώρα στους σπονδύλους βρίσκονται οι.
2: Τα ribs.
1: Μεσοσπονδύλοι δίσκοι.
2: Ναι.
1: Και τι γίνεται, ενώ περπατάμε, καθόμαστε στο γραφείο, κινούμαστε
2: ναι. Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια της μέρας, το βάρος του σώματός μας συμπιέζει αυτούς τους χόνδρους.
2: Α,
1: και
2: πέφτει.
1: Χάνουμε έως 1-2 εκατοστά από το συνολικό μας ύψος μέχρι το τέλος
2: τι
1: της μέρας.
2: Τώρα, τι λες τώρα,
1: το βράδυ είμαστε πιο κοντοί.
2: Τι αδικία είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Και το βράδυ που ξαπλώνουμε και κοιμόμαστε...
1: Μπράβο. Ναι, απαλλάσσεται πλήρως η σπονδυλική στήλη από το βάρος και την πίεση της βαρύτητας.
2: Και τεντώνεται.
1: Χαλαρώνουμε απόλυτα και δρούν οι μεσοσπονδύλοι δίσκοι σας φουγγάρια.
2: Ω, παιδιά. Πρέπει να
1: καταλάβατε τι σας είπα.
2: Πρέπει να αλλάξουμε το ύψος. Όχι, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.
1: Είναι αυτή η αυξομοίωση, παιδιά, είναι απόλυτα φυσιολογική. Συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά να θυμάστε ότι άμα είναι να πάτε για ταυτότητα. Παίρνετε πρωί, είμαστε πιο ψηλοί.
2: Πρωί, δεν
1: μα
2: το συζητώ.
1: Μα να μην μου το βάλουν 70.
2: 5 ώρα θα πω και μα δεν έχουμε ανοίξει ακόμα. Τώρα που είμαι ψηλός, κοντά.
1: Τώρα!
2: Κοντά.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Θα μας πεις εσύ γλυκιά ιστορία.
2: Ναι,
1: είναι το τέλος του κόσμου, τι γίνεται.
2: Και να σου πω κάτι, πόσες φορές οι δυο μας μαλώνουμε και λέμε όχι να το κάνεις εσύ, όχι εσύ να το κάνεις, όχι εσύ.
1: Θα καλημερίσουμε τη ράμπα.
2: Ναι, και είναι αυτό που κάνουμε πέτρα ψαλίδι χαρτί στο τέλος.
1: Ναι, ναι, τα βρίσκουμε.
2: Λοιπόν, ζευγάρι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή 25 χρόνια, αποφασίζει κάθε μέρα ποιος θα σηκωθεί να φτιάξει το τσάι για τον άλλον.
1: Ναι.
2: Παίζοντας Mario Kart.
1: Τέλειο!
2: Παιδιά!
1: Τέλειο! Αγάπη μου, αυτό θα κάνουμε. Γιατί ακούει τώρα.
2: Ναι, βάζουν το παιχνίδι. Εσείς ποιο παιχνίδι παίζετε στο σπίτι?
1: Κοίτα, το It Takes Two που παίζουμε συνήθως στο PlayStation. Αλλά Mario Kart παίζαμε με τον αδερφό μου πριν από πολλά χρόνια. Και αν το μανιτάρι, είπα το!
2: Οκ. Αυτό θα κάνετε λοιπόν. Δεν χρειάζεται πια ζευγάρια, φίλοι, δεν χρειάζεται να μαλώνετε στη δουλειά. Λέει, έρχεται ο Μάστρος εδώ πέρα και λέει: ποιος θα το κάνει αυτό? Καταρχάς δεν υπάρχει αυτή η ερώτηση. Γιατί εγώ, Μάστρε μου, εγώ δεν χρειάζεται να παίζουμε ούτε Mario Kart ούτε Mario Aha. Καταλαβαίνεις.
1: Τέλεια! Να καλημερίσουμε και το Mario Kart. Όχι το Mario Aha
2: μας. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοια πράγματα, παιδιά. Δεν χρειάζεται. Ανοίγουμε το παιχνίδι, θα έχουμε ένα video game εδώ, το βάλουμε εκεί απέναντι.
1: Να χαρεί πάρα πολύ ο Μάστρος μας, αφέριξε παιχνίδι κονσόλα εδώ.
2: Αυτό. Θα παίζουμε το παιχνίδι, όποιος χάνει. Κάνει τη δουλειά.
1: Ναι.
2: Τελείωσε.
1: Φανταστικό.
2: Το ζευγάρι αυτό. Τόσα χρόνια το κάνει και είναι πλέον η καθημερινή του συνήθεια.
1: Τι ωραία. Και τι ωραία συνήθεια να έχει ένα ζευγάρι, πόσο σε δένει.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ,
1: πολύ ωραίο.
2: Πάρα πολύ όμορφα και να μαλώνεις. Γιατί εγώ με όποιον έχω παίξει παιχνίδια τέτοια, με την αδερφή μου συνήθως παίζαμε, καταλήγαμε.
1: Σίγουρα ήταν
2: μαλωμένη.
1: Καλύτερη η Μαριάνθη.
2: Σίγουρα.
1: Σίγουρα.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Τι έγινε, πώς νιώθεις που θα είσαι για πάντα μαζί μου?
2: Συγκινητικό τώρα αυτό, συγκινητικό. Παιδιά, μετρούσαμε λίγο πόσα χρόνια είμαστε φίλοι και λέω, θα ψάξω να βρω την πρώτη φωτογραφία σου που έχω στο κινητό μου.
1: Ναι, και είναι.
2: Και είναι. Είχαμε γνωριστεί λίγο πιο πριν. Αλλά ναι. Η πρώτη μου φωτογραφία μαζί σου στο κινητό μου είναι 21 Σεπτεμβρίου το 2017.
1: Απίστευτο ρε παιδιά. Απίστευτο.
2: Παιδιά.
1: Ελπίζω να είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό. Τώρα ψάχνω και το δικό μου, γιατί εγώ μπήκα στα collections, σε επέλεξα.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν τις έχει με χρονολογική σειρά.
2: Λοιπόν, είμαστε στις σκάλες εδώ έξω, έξω από το σταθμό. Ναι, και.
1: Είχαμε γνωριστεί πιο πριν, δεν είναι η πρώτη μας φωτογραφία.
2: Αρκετά ξεκούραστη, θα έλεγα. Αρκετά ξεκούραστη, αρκετά λαμπερή. Εγώ έχω ένα αθώο ύφος, λες και δεν ήξερα τι θα συμβεί,
1: δεν
2: τι
1: ήξερες,
2: με περιμένει.
1: Δεν ρώταγες.
2: Εσύ βέβαια έχεις ένα ύφος που.
1: Θα σε καταστρέψω,
2: τα λέει, που τα λέει όλα ότι ναι, εδώ θα γίνει χαμός.
1: Έλα, μόνο.

0: Ρε, λοιπόν, έγινε, δεν έγινε.
1: Και πέρασαν 7 χρόνια. Πες μου αν πέρασαν 7 χρόνια από τότε.
0: Άνετα, παιδί μου, τι εννοείς ναι. παραπάνω.
1: Επιβεβαιώνουμε λοιπόν την έρευνα. Την επιβεβαιώνουμε, δεν την επιβεβαιώνουμε. Θα επιβεβαιωθεί μέσα στα χρόνια βέβαια ότι αν είσαι με κάποιον φίλος πάνω από 7 χρόνια, η φιλία σας θα διαρκέσει για πάντα.
0: Είναι αυτό που λένε 7 χρόνια φαγούρα. Ναι. Απλά ισχύει για όλες τις σχέσεις, λογικά.
1: Αυτό.
0: Εγώ βρίσκω αυτή τη φωτογραφία Πλάτωνα 29 Δεκεμβρίου.
1: Α.
0: Το 17.
1: Πω, πω.
0: Και είναι και ο Μίστερ Ανόου.
1: Και ο Μίστερ
0: Ανόου. Φαίνεται μωρούι.
1: Πω, πω. Ο Μίστερ Ανόου, παιδάκι, παιδιά. Λοιπόν, αυτές κάποια στιγμή πρέπει να τις προστάρουμε να τις δείτε.
0: Όχι,
1: να δείτε
0: όχι,
1: μέσα στα χρόνια αυτή τη φοβερή αλλαγή. Πώς τα νέα μοντέλα, νέο μοντέλο Ιωάννα και νέο μοντέλο Νούκος.
0: Τα updated μοντέλα.
1: Είναι καλύτερα από τότε. Ναι. Να το πούμε αυτό. Δεν αλλάξαμε και πολύ, βέβαια, έτσι. Μεταξύ μας.
0: Όχι. Αλλάξαμε πολύ. Αλλά, ρε, Πλάτωνα, γιατί έχεις αυτό το ύφαστο τόσο γλυκό και αθώο.
1: Δεν ξέρω.
0: Για να μας ξεγελάσει.
1: Τότε δεν ήξερα. Αλλά να επικεντρωθούμε στην έρευνα 7 χρόνια. Μετά τα 7 χρόνια με κάποιον που είσαι φίλος, σημαίνει ότι θα είστε για πάντα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και πιο τρομακτικό στη δική μας περίπτωση.
0: Σωστά.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Περνούσα από το ψυγείο, ρε Πλάτωνα.
2: Ναι.
1: Και δεν ξέρω, μεταμορφώθηκα λίγο σε σένα, γιατί άκουγα μια συζήτηση.
2: Τρομακτικό άκουγε.
1: Εκεί με στο ψυγείο και σταμάτησα να κρυφακούσω. Ναι. Και ήταν δύο γάλατα. Και καλά, είμαι κουτσομπόλα, κατάλαβες. Εκεί ήταν η αναφορά για σένα.
2: Κατάλαβα.
1: Και ακούω δύο γάλατα να συζητάνε μεταξύ τους και λέει το ένα του άλλου, πρέπει να κεράσω κάτι. Και λέει το άλλο, ευχαριστώ, είμαι πλήρες. Μπορούσα να το πω και με γιαούρτι τώρα που το σκέφτομαι.
2: Ναι.
1: Με γιαουρτάκι που
2: πρόβλημα.
1: Είναι έτσι λίγο πιο δροσερό.
2: Εκεί τα
1: όχι, ευχαριστώ, είμαι πλήρες.
2: Ναι.
1: Το ξαναλέω πως και γελάσει, αλλά
2: όχι, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει ελπίδα.
2: Όχι, καμία.
1: Έλα, ρε, ήταν
2: δεν
1: καλό.
2: Υπάρχει καμία ελπίδα.
1: Ήταν καλό, μητσίμπροκομμένο.
2: Ναι, εντάξει, ήταν ωραίο, συμμαζεμένο.

0: Precious tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Now, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Ο δάσκαλος Νι από το Πλατώνη είναι εδώ.
2: Μ' αρέσει εδώ. Πάρα πολύ.
1: Είμαι εδώ για σας, γιατί ένα από τα θέματα που μας ταλαιπωρούν το καλοκαίρι είναι τα παγάκια.
2: Ναι.
1: Τα παγάκια τα οποία στην αρχή βγαίνουν μια χαρά, μετά όμως είναι κολλημένα και βγαίνει μια τεράστια κοτρώνα που αν ήταν ο Τιτανικός θα είχε χτυπήσει πάνω.
2: Συγγνώμη, εννοείς μέσα στις παγωθήκες.
1: Ναι.
2: Από κολλάνε και τα βαράμε στον πάγκο.
1: Α, τα βαρά στον πάγκο,
2: τα βαρά στον πάγκο ή έχω από εκείνες τις παγωθήκες στις σιλικονάτες.
1: Αυτές βολεύουν, ναι.
2: Ναι.
1: Μην είστε βίαιοι. Δεν χρειάζεται να βαράτε τα παγάκια.
2: Μάλιστα.
1: Και έχουν και αυτά ψυχούλα. Αν πάτε κοντά το αυτί σας, μπορεί να ακούσετε από το παγάκι που το βαράτε να κάνει. Μην με βαράσα. Λοιπόν, γι' αυτό τι θα κάνετε.
2: Κάνει και παγάκι τώρα. Κάνω το ακούμε παγάκι. Όλοι, έτσι.
1: Θα βγάλετε τη σακούλα με τον πάγο.
2: Εντάξει.
1: Θα την αφήσετε 20 δευτερόλεπτα με 30 πάνω στον πάγκο.
2: Ρε Πλάτο, να πήγε στη σακούλα πάγκο, τώρα.
1: Κατάλαβε. Θέλω να επιτεθούμε στη σακούλα.
2: Άρα φεύγω από τις παγωθήκες.
1: Πήγαινε και στην παγωθήκη, ρε παιδί μου. Πάρτι να βάλει 20 δευτερόλεπτα με 30 πάνω στον πάγκο.
2: Εντάξει.
1: Πάγκο. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Πάγκο.
2: Ναι.
1: Πάγκο. Λοιπόν, και το αφήνετε 30 δευτερόλεπτα. Περιμένετε. Πέρασαν. Ναι. Ανοίγετε τη βρύση και ρίχνετε λίγο νερό πάνω στην παγωθήκη.
2: Ναι, ή στη σακούλα.
1: Στη σακούλα ακόμα καλύτερα. Στην παγωθήκη, έτσι να μην πάει στον πάγο.
2: Ναι.
1: Να πάει έτσι γύρω στην παγωθήκη.
2: Λιώσαν τα παγάκια, Πλάτωνα μου.
1: Και σε ένα δευτερόλεπτο.
2: Ναι.
1: Τα χτυπάτε πάλι.
2: Και θα φύγουνε.
1: Και θα φύγουνε.
2: Σίγουρα το έχεις δοκιμάσει.
1: Θα μου πείτε. Εγώ σας είπα να μην τα χτυπάτε και τώρα θα τα χτυπήσετε.
2: Ναι, αλλά θα τα χτυπήσω πιο μαλακά. Μπράβο. Γιατί θα έχουν λιώσει λίγο.
1: Μαλακά.
2: Θα βγούνε.
1: Μια μικρή φάπα έτσι. Παπ, έλα πάγο μου. Έλα. Έλα.
2: Αυτό φύγω. Μην το κάνετε σε πρώτο ραντεβού.
1: Ναι.
2: Γιατί εκεί πρέπει να σπάσει ο πάγος.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού. Του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park. Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μην λείψει κανείς.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
5: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
6: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.
7: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love? If I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: me. Εντάξει, παιδιά, φορέστε γυαλιά ηλίου. Το φως σήμερα, η λάμψη, θα βγει. Βγήκε μάλλον από τώρα.
1: Είπα κάτι εγώ.
0: Πλάτωνα μου, μια φορά να σε προλάβω.
1: Στη γωνίτσα μου είμαι μαζεμένος, δεν έχω πει τίποτα.
0: Μια φορά να σε προλάβω. Μεταξύ ήρθε, παιδιά, ο Πλάτωνα στο στούντιο και ήταν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό το mood, αυτό το ύφος.
1: Γιατί.
0: Γιατί είναι εδώ ο μάστρος μας.
1: Ναι, παιδιά, Ντίνατζι είναι εδώ. Γιατί σήμερα η έκπληξη που σας είχαμε. Εντάξει, ποστάραμε κιόλας, το είδατε χθες.
0: Ναι, τα σπόιλες είναι η δουλειά μας, να μας το μην ξεχνάμε.
1: Ναι, έχουμε live tribute show εν ώψη του φοβερού μας event I Love the 90s and Zeros with Ντίνατζι στο Άμος στις 8 Αυγούστου.
0: Και το 8-8, παιδιά, δεν είναι τυχαίο. Γιατί το 8 τι συμβολίζει, μάστρε μου, ξέρεις να μου συμβολίζει το 8? Την αιωνιότητα.
1: Αυτήν
0: που έχω τάξει στον Mix FM.
1: Α,
0: ναι,
1: αυτή,
0: παιδιά.
1: Αυτήν που έχεις υπογράψει.
0: Αυτήν που έχω υπογράψει με το αίμα μου.
1: Αυτό λοιπόν, παιδιά. Σε πάρα πολύ λίγο ξεκινάει το party 90 Zeros αγαπημένα με τον μάστρο του είδους, Dino G. Σε πάρα πολύ λίγο εδώ. Εμείς καλημερίζουμε την αγαπημένη μας Σίτα, γιατί και σήμερα είμαστε όλοι εδώ παρεούλα να περάσουμε πανέμορφα.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Bean Bar που κάθε πρωί μας ξυπνάει με τις καφεδάρες του.

0: Θα μας πεις λίγο τι γίνεται σήμερα, 29 Ιουλίου. Κάτσε, ο Ιούλιος πόσες μέρες έχει?
1: 30.
0: Μία.
1: Με βάζεις πάλι με τους καρπούς να κάνω.
0: Κάντο ρε εσύ.
1: Ναι, 31.
0: Πολύ ραδιοφωνικό.
1: Πάρα πολύ ραδιοφωνικό.
0: Εγώ σας ομάστρο μας, παιδιά, του στείνω παγίδες.
1: Ναι.
0: Για να...
1: Και πέφτω. Και πέφτω εγώ. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόδωτος, η Θεοδότη, ο Καλίνικος και η Καλινίκη.
0: Να ζήσετε, να χαίρεστε τα ονόματά σας.
1: Σας έχουμε ετοιμάσει τα καλύτερα, παιδιά. Για σας το κάναμε. Τι νομίζετε? Για το Θεόδωτο και την Καλινίκη.
0: Ήρθε εδώ ο Ντίνο Τζι.
1: Ναι, για σας. Και για πες, τι άλλα.
0: Αυτά είναι, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Όχι, τι άλλο θες σε γιορτές.
0: Έταξαν, αυτά έχει.
1: Ναι, αυτά έχει. Έχει το, είναι η μέρα lipstick σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Του κραγιόν.
0: Έτσι να θυμηθείς το τραγούδι Γκίνοντιου.
1: Δεν ξέρω ήτανε. Για ποιο πράγμα μιλάς. Α, να το ζητήσουμε αυτό.
0: Ναι, είναι, θα το βάλει με
1: είναι
0: μεγάλη
1: μέσα
0: του
1: στο
0: χαρά.
1: Range. Ναι, γιατί όχι. Και πολλά ακόμα τα οποία θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Αλλά θέλουμε να μπούμε όλοι τώρα σε μια χρονομηχανή. Θέλουμε να μπούμε όλοι σε αυτό το μαγικό κόσμο που λέγεται I love the 90s and zeros with Dino G. Είναι εδώ ο καλύτερος του είδους και ξεκινάμε.
0: Περνά τέλεια ο Dino G, παιδιά. Περνά τέλεια με αυτά που λέμε.
1: Στο Viber, στο Viber 9931-0031 έχουμε ανοίξει ανοιχτή επικοινωνία. Στέλνετε ό,τι θέλετε να ακούσετε. Είναι εδώ και είναι έτοιμος να τα παίξει όλα.
0: Γιατί είναι
1: για
0: η χαρά
1: όλα
0: του DJ, βεθιά, να του κάνεις παραγγελιές.
1: Για να μπούμε σε αυτό το mood με τον Dino G φυσικά. Ω, ήρθε. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: να δούμε τι γίνεται και με τις παγκόσμιες μέρες.
1: Εδώ λοιπόν, παιδιά, σου είπα για το lipstick πριν και σήμερα γιορτάζει και η τίγρης.
0: Το ζώο.
1: Τι άλλο.
0: Ξέρω, εγώ μπορεί να κάνει άλλο
1: έχουμε.
0: Ρε, σπλάτα,
1: τι άλλο.
0: Γιορτάζει η τίγρης. Αγαπάμε την τίγρη και αγαπάμε και τον τίγκερ από το Winnie the Pooh. Με τη Λετίση έχει πάθει πλάκα.
1: Ναι, τη αρέσει. Ωραίο. Σου έχω πει ότι έχω πάει πρώτο ραντεβού σε ταινία Winnie the Pooh. Όχι, με την τότε σχέση μου πριν χρόνια.
0: Αλήθεια.
1: Την έβγαλα σε ταινία. Ναι, επειδή μου έλεγε Winnie. Αυτό δεν έπρεπε να το πω στον
0: αέρα. Σε φώναζε Winnie.
1: Σταμάτα. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Περίμενε, κάτσε τώρα. Αλήθεια.
1: Πριν πολλά χρόνια.
0: Winnie το έλεγε ολοκληρωμένο.
1: Σε φάση αρκουδάκι.
0: Winnie the Pooh.
1: Ναι, όλο αυτό το
0: πράγμα. Τώρα αυτή την πληροφορία θεωρείς έπρεπε να την έχω εγώ ή είμαι επικίνδυνη με αυτή την πληροφορία.
1: Γι' αυτό την προσπερνάω. Παγκόσμια μέρα βροχή σήμερα. Δεν βλέπω βροχή. Βλέπω βροχή από επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ο Dinoji μαζί μας και μας έχει βάλει έτσι πολύ ωραίο mood. 90s.
0: Αυτό, παιδιά, ήταν ένα μάθημα έμεσου γλυψίματος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, τα είδαμε στα μούτρα μας, εξόφθαλμο. Όχι.
1: Τα Chicken Wings γιορτάζουν σήμερα.
0: Καλά, ρε Πλάτωνα. Γιορτάζαν προχτές μόνο μου τα Chicken Wings. Και λέγαμε
1: γιορτάζουν
0: για αυτά που φτιάχνει η γυναίκα σου.
1: Τι να κάνουμε, αφού γιορτάζουν πάλι. Άλλα ήταν εκείνα. Τα fingers ήταν.
0: Α, συγγνώμη, αυτά είναι τα wings.
1: Μπερδεύει τα wings με τα fingers.
0: Συγγνώμη.
1: Έχει διαφορά και τα λαζάνια που ξέρω ότι σου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Τρελαίνομαι για λαζάνια. Φτιάχνει κανείς, ρε παιδιά, φέρτε ένα ταπεράκι.
1: Ναι, όποιος έχει σήμερα λαζάνια, α περάσει λίγο. Α περάσει λίγο μια βόλτα. Λοιπόν, στο Viber 931-0031 έρχονται οι καλημέρες σας. Ο Φάνης μας στέλνει την καλημέρα του και η Αντωνία.
0: Η Ειρήνη μας, καλημέρα όλη μέρα, παιδιά.
1: Μπαίνω στο αυτοκίνητο και μόνο από τα τραγούδια νόμιζα είναι Παρασκευή. Καλημέρες, αγαπημένοι μας άνθρωποι. Είναι Παρασκευή.
0: Καλημέρα, Αντωνία μας.
1: Μπορεί να είναι Τετάρτη, αλλά μοιάζει με Παρασκευή γιατί έχουμε τον Dino G και μπορεί να παίξει για εσάς ό,τι θέλετε σε Night, σε Zero. Εγώ ήδη άρχισα να γράφω εδώ τις παραγγελίες σας, τις οποίες στέλνετε στο 9931-0031.
0: Και αφού μπήκαμε σε αυτή τη χρονομηχανή, τι λες τώρα να συνδυάσουμε 90s

0: Πόσο χρονών ήσουν όταν ανακάλυψες που τα λύθηκε τη λαλή το Informer? Τσόι, αλίκιν μπόμπομ ντεά. Αλίκιν μπόμπομ βοτσίνο.
1: Εγώ ακόμα πιστεύω ότι μιλάει για την αλίκη.
0: Στη χώρα των θαυμάτων, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα κομμάτι, παιδιά, που το χορεύαμε όλοι στα πάρτι. Εγώ θυμάμαι πόσο ανυπομονούσαμε. Και είχαμε μετά σε συντή, έτσι.
1: Εσύ ήσουν στη φάση που όταν. Στα πιο χορευτικά, γιατί εγώ έβγαινα μπροστά εκεί που μπαίναμε.
0: Μόνο στα slow. Καψουρώσα, βρε, είπατε. Μόνο στα slow.
1: Το τσάμπο, το ζήτησε η Μαριτίνα. Καλημέρα, Μαριτινάκη.
0: Να καλημερίσουμε τη Μαριτίνα μας που έβλεπε φιάλτη χθες. Μαριτίνα μας, ευχόμαστε να το ξεπέρασε.
1: Μαριτινάκη, μακάρι να βλέπουμε όλοι το ίδιο όνειρο. Μακάρι, κόκο τσάμπο. Για τη Μαριτίνα, καλημέρα και στον Παύλο μας, ο οποίος στέλνει δροσούλα πρωί-πρωί. Ξέρετε τι ποθώ, my milkshake.
0: Α, θα το ακούσουμε οπωσδήποτε. Η Ευδοκία μας, καλημέρα. Μπορώ, λέει, να έχω ένα CD. Ή ένα USB με τις μουσικές του Ντίνον Τζι. Ευδοκία, 8 Αυγούστου, θα τον ακούσεις να παίζει αποκλειστικά για μας.
1: Στο Amos Beach Bar. Και να πούμε τώρα που είπε για το CD, το λέγαμε αυτό, θα μου κάψεις ένα CD. Έτσι το λέγαμε, γιατί έκανε burning το CD τότε.
0: Ναι, εμείς λέγαμε κάμεις.
1: Ναι.
0: Θα μου κάμεις ένα CD. Θυμάμαι ότι μου είχε δείξει ο αρφός μου 100 φορές για να μην τον πρίζω να μου τα κάνει. Και δεν το βρίσκα εντωμεταξύ, πάρα πολύ απλό.
1: Το CD ήταν εύκολη, εύκολη υπόθεση. Η κασέτα ήταν το δύσκολο, δεν την πρόλαβα. Αλλά από ό,τι μου είπαν, ήταν πολύ δύσκολο. Ειδικά όταν έβαζες την πένα μέσα για να τη γυρίσεις.

0: Τραγούδι που το ζήτησε. Ice, καλημέρα από την όμορφη μας Λεμεσό. Στέλνει και το λιμάνι μας. Ice, ice baby, έτσι για να σας δροσίσουμε.
1: Και εντωμεταξύ είναι και το καλύτερο ριβία ότι είσαι έγκυος. Blues ice baby, αυτό μου ξεφέρει εμένα η Νικολέτα.
0: Καλό.
1: Το ξάκι,

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Η Σίλβια λέει με τέτοια κομμάτια πόνεσα τον ποπό μου χορεύοντας το αμάξι. Το καλύτερο πρωινό είναι πάντα μαζί σας. Τι ωραίο μήνυμα, Σίλβια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στη Μαρία που στέλνει αφιέρωση. Την έχουμε ήδη προωθήσει στον Dino G.
0: Ο Νικόλας μας.
1: Στον Αναστάσιο της που πάει στο Summer Camp της Ενόργανης Γυμναστικής στο Σωματείο Πενταδάχτυλος.
0: Αχ, τι ωραία το Summer Camp.
1: Βέβαια.
0: Ο Νικόλας λέει καλημέρα από τον Γιώργο και τη Μανώλια που πάνε στην Αλέκα. Α, θέλω τον backstory τώρα, Νικόλα.
1: Α, ναι, πες μας, τι γίνεται.
0: Θέλουμε να μας εξηγήσεις.
1: Θέλουμε να τα ξέρουμε όλα. Αφιερωμένα όλα τα τραγούδια σε μένα, λέει η Ευδοκία, η Θεά. Οπότε, Ευδοκία μου εννοείται.
0: Όλα.

0: Σταύρο, φίλε, τώρα μιλάμε με αυτό το τραγούδι που ζήτησε.
1: Δεν πειράζει ο Σταύρο, δεν παρεξηγεί, είναι φίλο.
0: Που θέλαμε να ηχογραφήσουμε με το ράδιο, μα την κασέτη θα μιλούσαν ο παραγωγό.
1: Τώρα, άμα ο Σταύρο έγραφε.
0: Τι θα κάναμε.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Ακούστε, είναι καλοκαιράκι. Και μπήκαμε σε αυτή τη χρονοκάψουλα στα 90's and Zeros. Οπότε θέλετε να θυμηθούμε τα καλοκαίρια μα τότε.
1: Ναι, έχω πολλά να θυμηθώ εγώ, Πλάτωνα. Παιδιά. Τι έκανε το καλοκαίρι σου.
0: Λοιπόν, το πρώτο που μου έρχεται, πρώτα απ' όλα πηγαίναμε στον παππού μαζί με τον αρφό μου και ραλούσαμε του. Θέλουμε θα, θέλουμε λα, λα, λα.
1: Αυτό, ωραίο.
0: Ναι, θέλουμε σα, θέλουμε θάλασσα για να μα πα στη θάλασσα.
1: Θα σα πήγαινε και εγώ μετά από αυτό συνέχεια.
0: Ναι, συνέχεια, δεν καταλαβαίνει. Θα στείλω τώρα δύο παιδάκια έξαλλα να πάνε στην παραλία. Και στην επιστροφή, άμα πηγαίναμε, ας πούμε, πιο μακριά θάλασσα, και αν πετασούμασταν στη Λάρνακα, ή ορόκλινη που πηγαίναμε συχνά, ή στα Περβόλια, σταματούσαμε παιδιά στην επιστροφή κάτω από την αερογέφυρα.
1: Ναι.
0: Και κόφηκαμε το γαρπούζι.
1: Κάτω από την αερογέφυρα.
0: Ναι.
1: Επειδή είχε σκιά.
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Ωραία.
0: Ναι, παιδιά.
1: Ωραία.
0: Το κάνατε, το έκανε κανεί.
1: Ναι.
0: Ήταν τέλειο. Πλάτο να μου ζει την περίοδο, ειδικότερα στην Κύπρο, ήταν απόλυτα ασφαλέ.
1: Εντάξει, ναι, προφανώ. Εδώ τότε θυμάσαι, μα βάζαμε στο αυτοκίνητο. Βάζαμε το μισό σπίτι μέσα στο αυτοκίνητο για να πάμε παραλία.
0: Εμεί όποτε πήγαμε στο χωρικό, μπαίναμε και με στην κάσο του διπλοκάμπινου του Θείου Γιώργου. Καλημέρα, Θεία Γιώργο.
1: Εγώ, δηλαδή, άμα δεν χωρούσε η ομπρέλα, το τραπεζάκι, οι καρέκλες που έπαιρνε ο μπαμπάς μου και το ψυγιάκι και όλα, μπορεί να μάθει με ένα σπίτι. Αν δεν χωρούσαμε, αλλά τα υπόλοιπα θα τα έπαιρνε.
0: Εσύ ωραία, πρέπει να μου έφυγε το ψυγείο για να σε πάρω σε ένα θάλασσα.
1: Προφανώς.
0: Αλλά ξόρισαμε στην πανιέρα.
1: Μάζευε τίποτα από τη θάλασσα. Εμείς μαζεύαμε καβούρια με την αδερφή μου. Καβουράκια.
0: Και πέτρες.
1: Και πιστεύαμε θα μεγαλώσουν, δεν μεγάλωναν βέβαια. Μετά το κόψαμε αυτό το συνήθιο.
0: Πεταλίνες.
1: Πεταλίνες.
0: Που το βράχουν, που σε τρώμε τζίνι την ώρα.
1: Ναι. Και όταν έπεφτε ο ήλιος, παιδιά. Εντάξει, έξαλα πάρτις, χωστό, κυνηγητό.
0: Ναι.
1: Πείτε μας εσείς τι κάνατε στα 90's, στα Zeros, τι κάνετε τώρα. Να μας πείτε τώρα τι κάνετε.
0: Κρατήσατε κάποιες συνήθειες που κάνατε εσείς με τους γονείς σας τώρα για τα δικά σας τα παιδιά ή για τους δικούς σας τους παρέες.
1: Αναπολείτε κάτι από αυτά. Εδώ ο Dino G με το καλοκαιρινό 90's and Zeros μας έχει βάλει κανονικά σε αυτό το mood. Οι παραγγελίες σας έρχονται στο Viber 99 31 0 31, αλλά να μιλήσουμε και για το καλοκαίρι το 90's.

0: Η Έλληνα μας καλημερίζει, μας φτιάξατε τη μέρα, λέει. Είμαστε στο αυτοκίνητο με τον 11 μηνών πάρη και χορεύουμε παρέα. Teach them young, Έλληνα. Θα ακούσουμε και αυτό που ζήτησες, εννοείται, επειδή το είχα πάρει στον Dino G.
1: Βέβαια, τα έχουμε δώσει όλα. Όλες τις παραγγελίες σας τις δίνουμε στον Dino G. Καλημερούθια, πουρεκούθια, λέει ο Στέλιος, την καλημέρα μας, φιλέ.
0: Και η Μαρία μας αναπόλω, λέει, τη γεύση που είχαν εκείνα τα chips, τα πράσινα, μετά από τρελό παιχνίδι στη θάλασσα. Όσες φορές, λέει, και αν φάω τώρα, δεν είναι το ίδιο με παλιά.
1: Αχ, ναι, παιδιά, τι ωραία. Καλημέρα στους καλύτερους, λέει Αναστασία. Τι μουσικάρες είναι αυτές, βρε παιδιά. Είναι οι μουσικάρες του Dino G. Και αν θέλετε να τις ακούσετε ξανά και ξανά, Σάββατο 8 Αυγούστου, Amos Beach Bar, I Love the 90s and Zeros with Dino G. Εισιτήρια κρατήσεις στο ticketbox.com.cy.
0: Τα υπόλοιπα μηνύματα σε πάρα πολύ λίγο, γιατί μοιραζόμαστε και αναμνήσεις καλοκαιρινές από 90s and Zeros.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Το flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Και σου φωνάζω.
4: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: Άμα παίζει ο Ντίνο Τζι, παιδιά, το γραφείο γεμίζει από το χάρωμα.
1: Έτσι, στείλε τις, τα request σας. Τώρα που είναι εδώ, έτσι είναι σε διάθεση να τα παίξει όλα για σας. Το Viber 9931-0031. Σας έχουμε βάλει τελείως σε 90 mood.
0: Ναι, και όλα αυτά γιατί όμως, γιατί προετοιμαζόμαστε για τις 8 Αυγούστου.
1: Amos Beach Bar, I love the 90s and zeros with Dino G. Τον έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ, live μαζί μας.
0: Να δώσουμε λίγο πληροφορίες και κρατήσεις, γιατί πώς και ακούστε. Γιατί γίνεται σε κάθε I love the 90s. Σας το λέμε, σας προετοιμάζουμε, οργανωθείτε. Μετά μουρμουρκόντζε τελευταία στιγμή μήνυμα.
1: Και μήνυμα τούτια.
0: Άντε ρε, ανακανόνεις μας ρε, ένα τραπέζι.
1: Ναι.
0: Όχι, στο δικό μου το τραπέζι. Αν θέλετε, ελάτε.
1: Ναι.
0: Όλοι χωράμε.
1: Ticketbox.com.cy. Μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας, να αγοράσετε τα εισιτήριά σας και να απολαύσουμε όλοι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Όλοι δρόμοι οδηγούν στο Amos Beach Bar με

0: της Ενδύρας Βιστίνα G Summer Edition και μιλάμε και για καλοκαίρια.
1: Ναι, ναι, ναι, μιλάμε για καλοκαίρια και αυτές τις αναμνήσεις που έχουμε. Καλοκαίρια 90's, λέει ο Παύλος, ποδήλατο στην παραλία Κουρίου, στη Λεμεσό, και μετά παίζαμε βόλους μέχρι να ακούσουμε την τζιρίδα της μαμάς στο background.
0: Να μας φωνάζουν με το που πέσει ο ήλιος, εμένα φώναζε για γιούλα μου, Ιωάννα, όχι Ιωάννα, Ιωάννα, ναι, έλα να φάεις.
1: Το Ιωάννα ακούγεται ακόμη πιο δυνατά.
0: Ναι,
1: τι φωνή ήταν αυτή. Είχαν, καλά, οι μαμάδες είχαν μια... είχαν υπερφυσικές ικανότητες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, το πρώτο drone ήταν η παντόφλα της μαμάς.
0: Ναι.
1: Το οποίο μπορεί να ήσουν σε άλλο δωμάτιο, έφευγε η παντόφλα, έστριβε και σε έβρισκε πάντα.
0: Πώς δεν έσυγε να παντόφλες, πλάδωμα.
1: Να σου πω ούτε εμάς.
0: Ναι.
1: Αλλά υπήρξαν σε σπίτια φίλων που η παντόφλα έπαιζε έτσι. Η πτάμενη παντόφλα.
0: Η Τζάννα μας λέει καλημερούδια στο καλύτερο team της Κύπρου. Καλημέρα στο Μάστρο, εν τέλειο, Ντίνο Τζι, που πλέον και οι ακροατές έλεγαν Μάστρο.

0: εγώ δεν θα το γύριζα, δεν θα γύριζαμε τίποτα.
1: Τρίκη ερώτηση, Μαρία. Δεν θα γύριζα ούτε εγώ, γιατί έχω τη χρονομηχανή μου και έχει και όνομα. Δίνον G.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Και στον Κυριάκο μας την καλημέρα. Ζητάς τραγούδι, βεβαίως, για τα καλοκαίρια μας που φύγαν.
1: Να καλημερίσω και την άντρη μου που είναι στο αυτοκίνητο με την Ιωάννα και τη Χριστίνα μου που πάτε κορούδες. Και βλέπω και την Ιωάννα πίσω με το στέμα της πριγκίπισσας. Τι έχασα.
0: Στο 99-31-0-31 στο Viber στέλνετε αναμνήσεις από καλοκαίρι, γιατί σας έχει λείψει, τι θέλετε από τα 90's Zeros και αγαπημένα τραγούδια. Ο Dino G είναι εδώ για λίγο ακόμα για να τα παίξει όλα για σας.

0: 0-0-31. Χαιρόμαστε που μπερδεύεστε και νομίζετε ότι είναι Παρασκευή. Είναι Τετάρτη και έτσι προετοιμαζόμαστε για το I Love the 90s and Zeros with Tino G. Summer Edition.
1: Σε αυτό λοιπόν το κλίμα μας έχει βάλει ο Tino G. Έχουμε βρεθεί έτσι σε παλιά καλοκαίρια. Αυτά τα καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται με τίποτα εκεί, μυρωδιές τους και όλα. Η Χέλεν στέλνει: μια φορά θυμάμαι είχε έρθει ξαδέλφια από Αγγλία και βγήκαμε. Α, καλημέρα, λέει στο ακτύπητο του δήμου. Μου λείπει ξεχνιασιά τα ραντεβού που ο άντρας ρωτούσε αν μπορεί να σου πιάσει το χέρι.
0: Η δίσκο.
1: Ναι. Και μια φορά θυμάμαι είχε έρθει ξαδέλφια από Αγγλία και βγήκαμε κρυφά και πήγαμε Atlantic δισκοθήκη. Και εκεί που χορεύαμε είδαμε τον πατέρα μου να κατεβαίνει τις σκάλες.
0: Τέλειο! Αυτές οι αναμνήσεις, ρε παιδιά, που θα είναι για πάντα μαζί μας. Μη σας τύχει να φκαίνετε από το βιβέντι, παιδιά, και να δείτε τη μάνα σας με τις πιζάμες. Εντάξει.
1: Ήταν εκεί.
0: Μέσα στίχη. Καλημέρα στην Καταλίνα μας. The best music ever. Μου θυμίζει, λέει, τις παραλίες στη Ρουμανία στα φοιτητικά χρόνια. Ωραίες αναμνήσεις. Είμαι στο αυτοκίνητο προσδουλειά στη Λεμεσό. Στέλνω φιλιά στην Ειρήνη και τον Παναγιώτη που πάμε μαζί πάντα. Καλημέρα σε όλους. Σας αγαπώ πολύ. Φιλιά, φιλιά και από εμάς, Καταλίνα μας.
1: Όλα τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber. Στο Viber. Στο Viber.
0: Στο Viber.
1: Και οι αφιερώσεις σας. Πάω να παίξω σόλο κιθάρα. Όλοι παίζαμε σόλο κιθάρα αυτό το τραγούδι.
0: Έπαιξε στο γάμο.
1: Στον αέρα.
0: Κανεί.

0: Οδύσσια, ρε παιδιά. Η Ομήρου Οδύσσια δεν μας πάει που σωστά 90's τότε στο σχολείο. Το μάθημα πώς λεγόταν.
1: Έπος ήταν.
0: Αρχαιογνωσία δεν λεγόταν το μάθημα που μελετούσαμε την Οδύσσια.
1: Και τώρα,
0: παιδιά, δεν έχω καλά νέα για τον Christopher Nolan.
1: Τι έγινε?
0: Δεν νομίζω να ξανακάνει ταινία.
1: Γιατί?
0: Μίλησα με τον Κυριακό Μητσοτάκη για την Οδύσσια. Δεν ξέρω πώς πήγε αυτό, παιδιά, και πώς θα πάει. Αλλά.
1: Κοίτα, όμως έδωσε πολύ προβολή. Στην Ελλάδα, στη γλώσσα, έδωσε προβολή.
0: Αυξήθηκαν, παιδιά, οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο για την ελληνική γλώσσα κατά 550%.
1: Εγώ που είμαι φιλόλογος, που ποτέ δεν το έχω κάνει σαν επάγγελμα, χτυπούσα τα τηλέφωνά μου αυτές τις μέρες και θα το παρατήσω. Θα σε παρατήσω και θα πάω να κάνω ιδιαίτερα.
0: Όχι, σε παρακαλώ, μην φύγεις, μην φύγεις.
1: Εντάξει,
0: δεν ήμουν πολύ.
1: Εντάξει, με έπεισες.
0: Το οποίο γυναίκα, το πω λίγο πιο άμεσα.
1: Όχι, με έπεισες, εντάξει, θα μείνω εδώ.
0: Α, σε έπεισα.
1: Θα μείνω εδώ, ναι.
0: Τόσο εύκολο ήτανε.
1: Πρέπει να το δούμε.
0: Οπότε πείτε μας αν είδατε την ταινία, αν σας πήγε πίσω στο χρόνο η Οδύσσια και αν ο Νόλαν τελικά έβγαλε τη δική του σφραγίδα.
1: Μήπως ετοιμάζει και νούμερο 2 την Ιλιάδα.
0: Λες να συνεχίσει τα epic.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
2: Nautical Club. Experience the unforgettable.
1: Σας περιμένουμε.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Ακούμε σήμερα στα Dex ο Dino G και μας ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη.
1: Καλημέρα και στην Άννα μας, την καλύτερη ομαδάρα, λέει, η μέρα του barbecue your house έφτασε. Σας περιμένουμε την καλύτερη διάθεση, την καλύτερη μουσική, φαγητό, την καλύτερη παρέα. Απόψε ερχόμαστε, Άννα, κανόνισε.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω απορία τώρα.
1: Τι απορία έχεις?
0: Δεν είπε η Άννα.
1: Τι?
0: Θα βάλεις μαγιό εσύ?
1: Α, εντάξει, μια βουτίτσα να τη ρίξουμε στην
0: πισίνα. Ναι, αλλά θα φας και θα περιμένεις για ώρες.
1: Ναι.
0: Είναι επικίνδυνο.
1: Εντάξει, δεν θα βουτήξω, δεν θα βουτήξω. Με κέρδισε το φαΐ. Εντάξει.
0: Θα περάσουμε φανταστικά, θα τα δείτε όλα και στα social media. Mix FM Cyprus. Κάντε follow για να παρακολουθείτε τα πάντα.
1: Αποθεώνει το DJ, τον Dino G δηλαδή, ο Κυριάκος μας. Χαιρόμαστε που περνάτε αυτό το πρωινό της Τετάρτης λίγο διαφορετικά. Σε πάρτι διάθεση, σε 90s and Zeros διάθεση. Και ετοιμαζόμαστε φυσικά για το μεγάλο event. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Amos Beach Bar.
0: Στις 9 κάντε τις κρατήσεις σας, μάθετε όλες τις πληροφορίες στο 99-31-0-031. Θα δεχτούμε μουρμουσκό μετά.
1: Ναι, παιδιά, κανονίστε, έτσι.

0: Αχ, παιδιά, η ευκαιρία μου να μιλήσω στον αέρα. Θα μιλήσω, τι ωραία. Dino G στα Dex μας έχει βάλει σε 90s and Zero's Mood. Και όλο αυτό θα καταλήξει σε ένα υπέροχο πάρτι το Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar. Παρουσιάζει η Bionic Powered by Shell. Ναι, α, παιδιά, έρχεται. Κάντε ότι εγώ δεν βγήκα. Ιωάννα Λαμπροπούλου εδώ στα μικρόφωνα του Mix FM Breakfast Show. Μην νομίζω ότι βγήκα όταν έλειπες.
1: Βγήκες?
0: Όχι.
1: Τώρα έτυχε.
0: Ρώτα τα παιδιά, ρώτα τα παιδιά.
1: Με μήνες που ερχόμουν.
0: Παιδιά, πείτε.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Πείτε. Άμα το έχεις ανάγκη και το χρειαζόσουν και ήθελες να το κάνεις, ναι. Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Δεν το
1: και να σου πω τι σκέφτομαι.
0: Τι.
1: Δεν θα έρθω αύριο.
0: Όχι, θα έρθω.
1: Να κάνεις μόνο σου τώρα εδώ μπροστά στον Dino G, το ανακοινώνω.
0: Θα έρθει.
1: Αύριο συντονιστείτε, παιδιά, Πλάτων Μουρατίδης μόνος.
0: Αφιέρωμα. Θα σας μιλήσω για τη ζωή μου. Εδώ είμαστε λοιπόν και όπως σας λέγαμε πριν με την Ιωάννα, στο 99-31-0-31 παίρνετε πληροφορίες για το event, εισιτήρια για κρατήσεις στο ticketbox.com.cy.

0: Παιδιά, πρέπει με τους υδραυλικούς να είμαστε πολύ μα πολύ προσεκτικοί. Γιατί έτσι και πεις βλακεία σε υδραυλικό, θα σε βρήσει. Παύλο, για αυτό σένα.
1: Αυτό είναι που το αφιερώνει στον Τίνο G.
0: Παύλο, για σένα, περίπου το αφιερώνω στον Τίνο. Ναι. Το αφιερώνω στον Παύλο.
1: Ναι.
0: Και στην Coral μας που μου το έστειλε.
1: Ωραίο, ωραίο. Ήταν καλό, ρε.

0: Ντίνο Τζι, παιδιά, ήταν μαζί μας από τις 7. Ακούσαμε επιτυχίες από 90s and Zeros.
1: Τελευταίο τραγούδι, κλείνουμε έτσι,
0: μας αφήνει.
1: Ωραία, μας αφήνει έτσι για να πούμε ναι, 8 Αυγούστου θα είμαστε όλοι στο Amos Beach Bar.
0: 90s and Zeros with Ντίνο Τζι Summer Edition, θα τα πούμε εκεί.

0: Εκμεύσαμε και πληροφορίες, παιδιά, για την παρτάρα που να γίνει 8 Αυγούστου στο Άμος. Ποιοι είναι αυτοί οι special guest DJs?
1: Ποιοι?
0: Ο βαπτιστικός μου Φίβος Κωνσταντινίδης και ο Πέτης Εν.
1: Γεια σου Φίβο, γεια σου Πέτη μας. Τι ωραία, θα είναι ωραία. Ωραία σύμπραξη.
0: Ωραία παρεούλα.
1: Πολύ ωραία. Εκεί θα είμαστε και εμείς για να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα.

με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: κάτι έχουμε καταλάβει για το πώς θα κινηθεί η μέρα και σήμερα. Ναι. Θέλουμε απλά να μας πεις, θα σκάσουμε
1: θέλω
0: ή θα σκάσουμε πολύ.
1: Θέλω ηρεμία, θέλω γαλήνη.
0: Γιατί?
1: Θέλω έτσι ένα.
0: Αχ, κοιμήθηκα, βαρέθηκα.
1: Θέλω αυτό. Γιατί υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση, την οποία πρέπει να δούμε ψύχραμα. Στις 2 η ώρα ξεκινάει.
0: Πάλι ρε εσύ.
1: Και τελειώνει στις 4:30, 2,5 ώρες. Δεν τη λες καν κίτρινη προειδοποίηση.
0: Όχι, την λες. Παιδιά, να είστε πολύ προσεκτικοί. Όχι, άσκοπες μετακινήσεις. Ευπαθείς ομάδες, παιδάκια.
1: Ναι.
0: Να τα προσέχουμε.
1: Μας έχει βαρέσει ο ήλιος για τα καλά, παιδιά, και η ζέστη. Στους 40 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία στο εσωτερικό. 38 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια. 36 στα υπόλοιπα παράλια και 29. Στα ψηλότερα ορεινά.
0: Εγώ ξέρεις γιατί βυσπυρκόρεσε Πλατωνά μου, ή που την πήρα. Που με έβαλες να απολογηθώ και δημόσια, που έλεγες για πτώση και αυτή η βδομάδα και θα έχει πτώση. Τι πτώση, μωρέ!
1: Εντάξει. Κοίτα, τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή χθες και προχθές, ήταν αισθητή η πτώση.
0: Χθες ήσουν κίτρινη προειδοποίηση, πάλι.
1: Εντάξει, αλλά πάλι ήταν έτσι. Δεν ήταν αυτό το.
0: που δεν ήταν πορτοκαλί προειδοποίηση. Δεν ήταν 44.
1: Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένη, με τίποτα. Πραγματικά θα φύγω, θα φύγω.
0: Όχι, έτσι γίνεται να μου λέει ένα. Πέσει θερμοκρασία. Εγώ κατέβασα ζακετούλα, Πλάτωνα.
1: Τι, ρε, σου
0: για τα κρύα βράδια του Αυγούστου.
1: Όταν σου είπα ότι θα πέσει θερμοκρασία, σου είπα μην κατεβάσει χειμωνιάτικα. Απλά δεν θα είναι αυτό το πράγμα που δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Επίσης το βράδυ χθες που πήγα να βγω έξω. Έτσι να κάτσω λίγο στο μπαλκόνι.
0: Μπήκα μέσα.
1: Μπήκα μέσα. Φυσούσε και ήταν εκτός από το σημείο εκείνο. Δεν ξέρω.
0: Πρέπει να είναι το σημείο, Πλατωνά.
1: Είχε κρύο, παιδιά. Κρύωσα. Συγγνώμη. Και το βράδυ πέθησε 25 βαθμούς στο εσωτερικό,
0: Παιδί μου, απλώς πλυντήριον η ώρα 9 τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Όχι, 9 ήμουν γύρισμα. Η ώρα 10 τη νύχτα.
1: Ναι, και...
0: Μέχρι τις 10 και μισή είχε στεγνώσει.
1: Εντάξει. Ωραία, καλοκαίρι. Να, επειδή φυσούσε. Είδες, άρα τα ίδια λέμε. Φυσούσε.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Καρτατζόι της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Σε λίγες μέρες, παιδιά, μπαίνει ο Αύγουστος και είναι ένας Αύγουστος αλλιώτικος. Είναι ο Αύγουστος των δύο εκλείψεων που φέρνει ανατροπές σε έρωτα, σχέσεις και. Τι σε αφορά και με ρωτάς πάντα.
1: Τι?
0: Και χρήματα.
1: Και χρήμα, βεβαίως. Να
0: χρήματα.
1: Ρωτήσω κάτι. Η έκλειψη στα αγγλικά είναι surplus.
0: Γιατί σε μένα. Γιατί το ξεκίνησα, ήθελα τόσο πολύ να τα πω. Έκανα την έρευνά μου.
1: Αυτοπαρετούμε.
0: Ήτανε χάλια.
1: Ήταν χάλια, τόσο που θέλω να φύγω.
0: Και να σου πω γιατί ήταν χάλια.
1: Ναι.
0: Γιατί το είπες και την προηγούμενη φορά που σου είπα για τις εκλείψεις.
1: Το ίδιο πράγμα.
0: Το ίδιο, Πλάτων.
1: Το ίδιο πράγμα σκέφτηκα.
0: Το ίδιο. Ξέρεις, όταν το είπες, πριν από καμιά εβδομάδα είχα πει για τα φεγγάρια του Αυγούστου, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Όταν το είπες εκεί,
1: θα
0: μου
1: πάρω απόσπασμα.
0: Μου φύγε ένα.
1: Θα πάρω απόσπασμα εκπομπής.
0: Τώρα δεν.
1: Δεν όχι, μπορεί να σκέφτηκε την ίδια βλακία.
0: Το είπες, σκέφτηκε την ίδια βλακία. Και σκέψω ότι μόνος σου τον μπλόκαρες.
1: Θα το ξαναπώ.
0: Μπλόκαρες τον εαυτό σου, ναι. Μόνος σου και ναι. Μπράβο, γιατί αυτό δείχνει ότι έχεις το γνώθεις αυτόν.
1: Ναι.
0: Τώρα το ξανάπες. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα για τις surprises του Αυγούστου. Στις 6 Αυγούστου η Αφροδίτη περνάει στο ζυγό, μια θέση που θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή. Οι σχέσεις, οι συνεργασίες, οι γάμοι, αλλά και οι οικονομικές συμφωνίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Ενώ πολλοί από εμάς αναζητούμε ισορροπία, λέει εδώ, στην προσωπική μας ζωή. Στις 9 Αυγούστου τώρα έρχεται ο Ερμής που... Στο Λέοντα, στο ζώδιό μου, ευνοεί τη δημιουργική σκέψη, τις δημόσιες εμφανίσεις, τις διαπραγματεύσεις και τις αποφάσεις που απαιτούν αυτοπεποίθηση.
1: Κανόνες να έρθεις σπίτι σου και να ανοίξεις, ε.
0: Ένας Αύγουστος, λοιπόν, παιδιά, που θα είναι από τους πιο έντονους μήνες της χρονιάς για όλα τα ζώδια.
1: Έχω την εντύπωση πάντα για τον Αύγουστο ότι είναι πάρα πολύ δυνατός μήνας. Με πολλές χαρές, με στεναχώρια, δηλαδή με πράγματα έτσι πολλά. Είναι έντονος μήνας.
0: Είναι έντονος μήνας.
1: Είναι έντονος μήνας, έχει πράγματα.
0: Και έχει να κάνει και με τα φεγγάρια.
1: Σίγουρα έχει να κάνει με τα φεγγάρια. Και τις εκλείψεις.
0: Ναι, και τις surprises. Η πιο ευνοϊκή, γιατί το επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω γιατί.
1: Νομίζω σου άρεσε πολύ. Θα το ξαναπώ.
0: Μπορεί να δεν μου άρεσε κατά πάθος. Η πιο ευνοϊκή ημέρα του μήνα τώρα, γιατί σε αφορά.
1: Ναι.
0: Είναι ο 15 Αύγουστος, παιδιά. 15 Αυγούστου, Ερμής και Δίας, και είναι μία από τις πιο αισιόδοξες όψεις του μήνα. Άρα, ακόμα και αν νιώθετε περίεργα στις αρχές του Αυγούστου, θα έρθει ο 15 Αύγουστος και θα φτιάξουν όλα. Πλόμης.
1: Πλόμης. Αυτό είπα.

0: έχουμε και πρεμιέρα σήμερα. Βέβαια. Ραδιοφωνικά.
1: Αλέξανδρος Ταραμουντάς, Ευελίνα Γεωργιάδου, το βράδυ στις 9, όλοι συντονισμένοι στο Mix FM.
0: Βεβαίως. Εμείς θα είμαστε στο σπίτι της νικήτριας και θα στέλνουμε μηνύματα, Αλέξανδρε, θα σας ακούμε.
1: Θα βάλουμε το ραδιόφωνο εκεί, θα σας ακούμε, θα στέλνουμε μηνύματα, γιατί τα παιδιά θα συζητήσουν πάρα πολλά και ωραία θέματα, έτσι, και πιο βραδινά θέματα. Night Talks, λοιπόν. Έλα, βρε στο μικρόφωνο να πεις μια καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
1: Καλά, εσύ.
0: Τι ωραία ραδιοφωνική φωνή, βαθιά, ερωτική.
1: Είσαι έτοιμος για το βράδυ?
2: Είμαι έτοιμος, ναι. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε.
1: Α, ωραία.
2: Φοράς το δαχτυλίδι του γάμου σου, Ιωάννα?
0: Α, όχι. Επειδή έχω γύρισμα, έβγαλα και τη Βέρα.
1: Α, ένα από αυτά θα είναι αυτό. Αφορά μου το δαχτυλίδι.
0: Το φοράω πάντα εγώ. Πάντα να βλέπεις και σημαδάκι εδώ από το μαύρισμα.
1: Εντάξει. Το γύρισμα. Το γύρισμα.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Το βλέπω.
0: Για μην τη χάσω, γιατί ξέρετε με.
1: Ναι. Αυτά και πες ένα spicy θέμα που θα συζητήσετε το βράδυ.
2: Θα συζητήσουμε, κρατάς το δικό σου επώνυμο ή παίρνεις το επώνυμο του συζύγου σου όταν παντρευτείς?
0: Τι είναι αυτά τώρα, μωρέ, στα 50's είμαστε.
1: Ω, θα το συζητήσουμε.
0: Έχω άποψη, ξεκαθαρή.
1: Ω, παιδιά, θα πάρει. Θα πάρει ένα τηλέφωνο, θα βγάλτε με στον αέρα. Εγώ πάντως, να ξέρετε, είμαι πολύ κοντά να πάρω το επίθετο της γυναίκας μου. Είμαι πάρα πολύ κοντά.
0: Ωραία, να πάρω το δικό της. Τα jingles, παρέτα.
1: Να ξέρετε.
0: Όχι, θα πέσει πολύ δουλίτσα μετά να αλλάξουν όλα.
1: Εγώ το είπα. Ωραία, ανυπομονούμε το βράδυ όλοι συντονισμένοι στο Instagram, στο TikTok, στο Viber.
0: Ναι, στο ραδιόφωνο.
1: Στο ραδιόφωνο. Ναι, ενώ και όλα τα μέσα γύρω-γύρω, γιατί θα επικοινωνούμε. Είναι εκπομπή επικοινωνίας, είναι live εκπομπή και η Ευελίνα και ο Αλέξανδρος εδώ. Και ναι. Το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Και θα στείλω και λουλούδια εγώ. Όπως μου φέρνει ο Αλέξανδρος σε κάθε παράσταση που έρχεται. Και ήρθε τώρα και στην τελευταία.
1: Τέλεια.
0: Που του είχα κρατημένη θέση μπροστά.
1: Αυτό να κάνουμε.
0: Ναι, τούτο το θέμα να συζητήσετε.
1: Αυτό
0: να συζητήσετε.
1: Ωραία. Ανυπομονούμε λοιπόν το βράδυ. Βάλτε ρολόγια, ξυπνητήρια, υπενθυμίσεις. Νέα εκπομπή με Αλέξανδρο Ταραμουντά και Ευελίνα Γεωργιάδου. Night Talks.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Καμάλια, the International Electronic Music Experience, φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamaliafestival.com. Powered by Mix FM.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μην λείψει κανείς.

0: όταν σε βάφτιζε η μανούλα σου και ο μπαμπάκα σου, ξέρανε τι κάνανε, πελάτωνα, γιατί ναι, είσαι άνθρωπος που φιλοσοφεί τη ζωή, είσαι δίκαιος. Έχεις δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του φιλοσόφου.
1: Όλα, και θα ήθελα να φορά και εκείνα τα χιτόνια, τους χιτόνιους που φορούσαν.
0: Σε παρακαλώ, μην μου έρθεις με χιτόνα.
1: Όχι, σαν αυτή τη ζέστη να παίρνει λίγο αέρα το μέσα μας.
0: Μα δεν μπορώ, θα σκέφτομαι το μέσα σου. Θα σκέφτομαι το μέσα σου μετά.
1: Να κρατούσα και ένα πάπυρο.
0: Όχι.
1: Τι ωραία. Με έκανα εικόνα. Να έχει το σγουρό, το μαλάκι που βλέπω που έχει ο Πλάτωνας. Είχε δηλαδή.
0: Υποσχέθηκα ότι θα μου έρθει έτσι ένα πρωί.
1: Έγινε.
0: Και ανακάλυψα γιατί σε ονομάσανε Πλάτωνα.
1: Α, γιατί?
0: Γιατί όταν ακούμε αυτό το φιλόσοφο. Σταμάτα ρε Πλάτωνα. Ναι. Μην το χαλάς.
1: Όχι, για πες.
0: Δεν σκεφτόμαστε τη διατροφή. Γιατί ο Πλάτων, παιδιά, αυτός ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, είχε διατυπώσει και μια ξεκάθαρη άποψη για τη διατροφή. Πόσο αγαπάς το φαΐ εσύ?
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι επειδή το φέρεις με το όνομά σου.
1: Το φέρω. Είναι
0: ναι,
1: αλήθεια,
0: θεωρούσε ο Πλάτωνας πως όσα βάζει ο άνθρωπος στο πιάτο του μπορεί να επηρεάσουν όχι μόνο την υγεία του, τη διάθεσή του, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Και αυτή η ιδανική κοινωνία, αυτή η υγιής πόλη, χρειάζεται σωστή διατροφή. Θεωρούσε τη διατροφή. Αλήθεια, μου έκανε εντύπωση πρώτη φορά το ακούω αυτό για τον Πλάτωνα.
1: Και εγώ πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι, θεωρούσε τη σωστή διατροφή βασικό θεμέλιο της αρμονικής συνύπαρξης των πολιτών.
1: Αν με
0: εμείς
1: τώρα...
0: θα τσακωθούμε.
1: Ναι.
0: Κερθώ, που δεν συμβαίνει, αλλά
1: δεν
0: έτσι,
1: συμβαίνει.
0: Ρε παιδί μου, επειδή έχουμε μια σχέση υγιή, που θα τύχει να διαφωνήσουμε.
1: Ναι.
0: Και εμφανιστώ με ένα πιτόγυρο. Δεν θα σου περάσουν όλα.
1: Με έχει αγοράσει για πάντα, αγοράσει για πάντα.
0: Εγώ αν έχω λίγα μουτράκια και μου φέρει τη σοκολάτα μας την αγαπημένη. Δεν θα μου περάσουν όλα.
1: Θα σου περάσουν με τη μία.
0: Είναι το κλειδί, παιδιά, η διατροφή.
1: Ερωτώ τώρα εσύ που το μελέτησες περισσότερο. Ο Πλάτωνας, αν έβλεπε τι τρώω εγώ, θα ήταν περήφανος για μένα.
0: Εγώ ήταν αλλάξει όνομα.
1: Όχι.
0: Και πόλη.
1: Ναι. Θα έλεγε πάμε Πετρονάριστο.
0: Ναι,
1: αλλά να σου πω κάτι τώρα, ένα συμπόσιο το οργάνωνα.
0: Με λίγο σταφυλάκι.
1: Καλά.

0: μέρα και αυτή σήμερα. Τι μαγική που ήταν αυτή η Τετάρτη.
1: Ωραία, περάσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε σε πάρτι διάθεση ήδη. Όχι ήδη, ακόμη. Και πρέπει να φύγουμε όμως.
0: Θα φύγουμε. Θα φύγουμε. Έρχεται το Μαράκι Πορφυράκι. Ναι. Θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12 με το Mix at Work.
1: Και τι ζητάμε, ρε παιδιά, τι ζητάμε.
0: Μια ευκαιρία στον Παράδεισο να πάμε.
1: Να επικοινωνούμε ελεύθερα και ξέχνιαστα. Άντε και με κανένα έξτρα προνόμιο και ένα αξιόπιστο δίκτυο κτλ. Πολλά είπα. Όχι. Είπα ότι μας δίνουν τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ψάξτε το λιγάκι.
0: Καλημέρα και στο Bean Bar μας που ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καφεδάρες μας κάθε πρωί. Εμείς δοκιμάσαμε και όλα τα καλοκαιρινά ροφήματα και αυτή τη Sparkling Matcha Λιμονάδα. Αχα. Και γυρίσαμε και τον ψηφιακό τυχερό τροχό, διεκδικώντας έτσι πλούσια δώρα. Έχουμε μέχρι τις 2 Αυγούστου γι' αυτό.
1: Βεβαίως και φουλάραμε με καύσιμα τελευταίας γενιάς από τη Shell και φεύγουμε. Γεια σας, να περάσετε όμορφα την υπόλοιπη σας μέρα και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται όμως τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου γονάζω, μιλέ.
5: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετρίας και Mix FM.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Τι κάνετε, εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά. Σήμερα είναι Τετάρτη, μέσα της εβδομάδας. Πάρα πολύ ζεστή Τετάρτη. Με ακούτε λαχανιασμένοι, γιατί βγήκα και τρεις ορόφους τώρα μέχρι να έρθω εδώ. Με αυτή τη φοβία μου με τα σανσέρ που έχω και δεν μπορώ να μπαίνω μέσα και κάθε μέρα κάνω γυμναστική. Αλλά δεν πειράζει, δεν πήγα γυμναστήριο σήμερα το πρωί, οπότε μια χαρά την κάναμε τη γυμναστικούλα μας. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τα Coffee Berry στην παρέα μας και σήμερα με μοναδική προσφορά την οποία θα μάθετε σε πολύ πολύ λίγο, ενώ στην παρέα μας έχουμε και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

Εννοείται πως έχουμε νέα κίτρινη προειδοποίηση. Σήμερα κάθε μέρα που ξυπνούμε, με το που βγούμε έξω από την πόρτα, καταλαβαίνουμε ποια θα είναι η κίτρινη, ποιο θα είναι το χρώμα της προειδοποίησης βασικά. Κίτρινη προειδοποίηση, εγώ για πορτοκαλί την έκοψα σήμερα το πρωί, να σας πω και την αλήθεια μου. Τέλος πάντων, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4.30 το απόγευμα θα φτάσει στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία και θα μείνει 40 βαθμούς μέχρι τις 4.30, μετά θα κατέβει λίγο, μην φανταστείτε. Και το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 25 βαθμούς. Εμείς το βράδυ και όλα θα πάμε και στον νικητή, θα ψήσουμε. Έχουμε τον barbecue party, το οποίο κέρδισε ένας τυχερός μέσα από το breakfast show. Οπότε τουλάχιστον, δεν ξέρω, θα είναι ζέστη, αλλά θα φάμε καλό φαγητό. Δεν ξέρω. Παιδιά, θα βρίσκουμε τα θετικά πράγματα σε αυτή τη ζωή, αυτές τις ζεστές μέρες, και θα κρατάμε αυτά για να μας δίνουν δροσιά.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
3: Nautical Club. Experience the unforgettable.
2: Σας περιμένουμε.
4: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
2: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
1: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

Φτάσαμε λοιπόν στην κορύφωση των προσφορών των Coffee Berry που γιορτάζουν 10 χρόνια φέτος και το γιορτάζουν με διαφορετικές προσφορές κάθε μέρα και σήμερα είναι η τελευταία. Οπότε αν δεν έχεις πιει τον καφέ σου, είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να απολαύσεις τον καφέ σου, γιατί η προσφορά σήμερα που έχουμε σίγουρα θα σου φτιάξει τη μέρα και σε κάθε άτομο που σέβεται τον εαυτό του και σέβεται τον καφέ του, γιατί με κάθε ρόφημα Coffee Berry παίρνετε κουπόνι για 50% έκπτωση στον επόμενο σας καφέ. Η προσφορά ισχύει μόνο για σήμερα, οπότε τρέξτε να προλάβετε να πάρετε τον καφέ σας και να πάρετε και τον επόμενο σε μισή τιμή.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
5: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
6: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

Με Alex Warren και Fever Dream μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 εδώ συντονισμένοι στο Mix at Work και στον Mix FM. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, παρέα με τα Coffee Berry στην παρέα μας, τα οποία σήμερα έχουν την τελευταία τους μοναδική προσφορά και θα την υπενθυμίσω άλλη μία φορά σε περίπτωση που δεν έχετε πάρει τον καφέ σας σήμερα. Φτάνουμε στην κορύφωση λοιπόν των επαιτειακών προσφορών των Coffee Berry και η προσφορά αυτή θα φτιάξει σίγουρα τη μέρα σας σε κάθε λάτρη καφέ. Οπότε με κάθε ρόφημα Coffee Berry παίρνετε κουπόνι για 50% έκπτωση στον επόμενό σας καφέ. Αν έψαχνες μία αφορμή για να απολαύσεις ακόμα ένα καφέ, τότε αυτό είναι το σημάδι που έψαχνες. Ισχύει μόνο για σήμερα.

Δεν ξέρω γιατί τώρα γίνεται η είδηση, η συγκεκριμένη είδηση, αλλά στην Νάπολη αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, γιατί αρκετοί λουόμενοι αποφασίζουν από την προηγούμενη ημέρα, από το προηγούμενο βράδυ, να στήσουν ομπρέλες και καρέκλες για να κατοχυρώσουν το χώρο τους στην παραλία. Και εγώ έρχομαι και λέω, δεν έχουν έρθει ποτέ σε ξενοδοχεία στην Κύπρο που ξυπνάς 5 η ώρα το πρωί και βλέπεις σαν μικρές κουκίδες κάτω στην πισίνα άτομα να πηγαίνουν να βάζουν την πετσέτα τους για να κατοχυρώσουν τα κρεβατάκια τους και κατεβαίνεις το πρωί στις 10 που είναι μια λογική ώρα να ξυπνήσει κανείς, ας πούμε, τις διακοπές του και δεν βρίσκεις κρεβατάκι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή εμείς στην Κύπρο το κάναμε αυτό πολλά από χρόνια πριν. Μπορεί να μην είναι ολάκερος εξοπλισμός, αλλά την πετσετούλα θα τη βάλεις πιο νωρίς και αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή μπορεί, είμαι σίγουρη ότι βάζουν ξυπνητήρι να πάνε να βάλουν την πετσέτα και μετά να ξανακοιμηθούν και να κατέβουν κάτω όταν θέλουν να ξυπνήσουν για να βρουν το κρεβατάκι έτοιμο. Αυτά εμείς τα κάναμε πολύ πριν την Νάπολη.

Αν θέλεις να δροσιστείς στις 15 Αυγούστου και να περάσεις ένα υπέροχο απόγευμα, τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κακοπετριά, γιατί το Flashback πάει στην Κακοπετριά. Επιστρέφει βασικά, γιατί έχουμε πάει πολλές φορές και κάναμε ένα υπέροχο πάρτι, το οποίο επιστρέφει ξανά το Σάββατο 15 Αυγούστου στην καρδιά της Κακοπετριάς, στο Δημοτικό Σχολείο, εκεί από τις 7 το απόγευμα. Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια, με τους αγαπημένους DJs Νίο Άνθονι, DJ Dino, DJ Dino G, ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Είσοδος ελεύθερη, το καλύτερο απ' όλα. Υπενθυμίζω, Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 9931 0031.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Waterpark στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Waterpark, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

Έχουμε τον πιο ωραίο διαγωνισμό. Αν θέλετε πράγματα για το σπίτι, αν θέλετε να κάνετε μία μικρή ανακαίνιση, αν θέλετε να φτιάξετε το χώρο έξω τώρα που θα είναι διακοπές και θέλετε να απολαύσετε τη βεράντα σας, τον κήπο σας ή οτιδήποτε, τότε μπείτε στο Instagram και βρείτε τη φωτογραφία, το διαγωνισμό που έχουμε. Τη φωτογραφία με το διαγωνισμό βασικά, με τα Pasta on the Go από τα Μακαρόνια Θρίαμβος, γιατί σου χαρίζουμε ένα βάουτσερ αξίας 150 ευρώ από τα καταστήματα Mangas Home Improvement. Εκεί θα βρεις ό,τι θέλεις για το σπίτι, οπότε είναι η ευκαιρία σου. Κάνεις follow τις σχετικές σελίδες, τάκ ένα φίλο και η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή.

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Μπορείτε να συντονιστείτε στο Instagram του Mix FM, γιατί το βράδυ θα πάμε στον νικητή, ο οποίος κέρδισε αυτό το μοναδικό barbecue at your house. Θα του μαγειρέψουμε, θα περάσουμε φανταστικά. Θα περάσουμε μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, γιατί αυτό είναι το νόημα των διαγωνισμών του Mix FM. Να ερχόμαστε πιο κοντά και να περνάμε μοναδικές στιγμές όλοι μαζί. Λοιπόν, τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά φιλιά. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Το flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
4: Και σου φωνάζω, μηνέ.
3: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
6: παρέα με το Shopping Bank.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: And we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic.
1: Σκεφτόμουν ότι δεν υπάρχει κάτι χειρότερο αυτές τις μέρες από την υπερβολική ζέστη που ζούμε εδώ στο νησί μας, αλλά όμως υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο, να έχουμε τόση ζέστη, να φτάνει στο κτίριο εκεί που θα δουλέψεις ή τέλος πάντων που έχεις οποιοδήποτε meeting και να μην δουλεύει το ασανσέρ και να πρέπει να βγεις 3 ή 4 ορόφους από τα σκαλιά και να σου κόβεται η αναπνοή. Νομίζω αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και ταυτόχρονα να είσαι και φορτωμένος. Ναι, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας έτσι κάπως για να ξεκινήσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox, καλωσορίσατε εδώ στον Mix FM. Αν με ακούτε λαχανιασμένοι, να ξέρετε ότι για ακόμα μια φορά δεν δουλεύει το ασανσέρ εδώ στο κτίριο, τέλος πάντων, που βρίσκονται τα γραφεία του Mix FM. Οπότε εύχομαι να φτιαχτεί μέχρι την ώρα που θα φύγω, γιατί δεν αντέχω πάλι να περάσω το ίδιο. Τουλάχιστον θα κατεβαίνω τα σκαλιά μετά. Όπως και να έχει, εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, είμαστε 29 του μήνα σήμερα και ελπίζω να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας, εννοείται στην παρέα μας είναι το Φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε, και ξεκινήσαμε με πολύ ανεβαστική διάθεση τώρα με το τραγούδι που ακούσαμε, τον Bombastic από Shaggy, οπότε πάμε να συνεχίσουμε με την ίδια.

Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω ότι σήμερα, που έχουμε 29 του μήνα, είναι τα γενέθλια της κολλητής μου, της Έλενας, της κουμπάρας μου μάλλον, και κλείνει για ακόμα μια φορά 25 χρονών. Νομίζω όλοι έχουμε έναν στην παρέα μας ή μία στην παρέα μας, που δεν θέλει να λέει την ηλικία του και θέλει κάθε χρόνο να το ευχόμαστε, τέλος πάντων, κάτι διαφορετικό και να λέμε ότι έχει διαφορετική ηλικία. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε δει αυτό το απόσπασμα να παίζει. Θυμάμαι τουλάχιστον στην Ταντά να συμβαίνει αυτό το πράγμα και να λέει κάθε χρόνο ότι είναι 28 χρονών, 28, 28. Όπως και να έχει, τις ευχόμαστε να έχει όλα τα καλά. Να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο στον κόσμο από το να μεγαλώνεις από την παιδική σου ηλικία και να έχεις τους ίδιους φίλους και φίλες και μετά στην πορεία, να τους βλέπεις να αναπτύσσονται, να εξελίσσονται και στα επαγγελματικά και στην προσωπική του ζωή. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα που την έχω στη ζωή μου και αν έχετε κι εσείς ένα δικό σας αγαπημένο άτομο που γιορτάζει σήμερα ή αν έχετε οποιαδήποτε επέτειο, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 99310031 να μας πείτε τι θέλετε να τους αφιερώσουμε, ποιο τραγούδι και εμείς θα το κανονίσουμε. Χρόνια πολλά για ακόμα μια φορά στην δική μου κουμπάρα. Let's take a journey.

Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: Υπουργός Επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
2: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι το καιρό. Αντιγάλω μας καλοκαίρι.
1: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

αν ξυπνήσατε σήμερα και νιώθετε ότι είναι κάτι διαφορετικό στην ατμόσφαιρα, όχι και πάρα πολύ διαφορετικό, τότε να σας πω ότι πολύ καλά νιώθετε, γιατί έχουμε νέα κίτρινη προειδοποίηση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σήμερα μέχρι και τις 4.30 το απόγευμα. Οπότε σας θέλω να βρίσκεστε μέσα στο με αναμένο το κλιματιστικό, δεν θέλω να κυκλοφορείτε έξω, να το αποφύγετε όσο περισσότερο γίνεται, γιατί δεν παίζουμε με αυτά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια και στους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια. Οπότε τι να κάνουμε, ήρθε και το από τα πρώτα σαραντάρια που νιώθουμε τώρα τέλη του μήνα, και το μόνο που εύχομαι είναι να μην συνεχιστεί έτσι η κατάσταση και τις επόμενες μέρες.

Μας απομένουν μόνο 2 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτός ο μήνας, που νομίζω όλοι το περιμένουμε πώς και πώς. Αλλά αυτό που θέλω να σας θυμίσω εγώ είναι ότι έχετε ακόμη 2 μέρες, έτσι ώστε να κάνετε όσες περισσότερες παραγγελίες μπορείτε μέσα από το Foodie App και εννοείται να πληρώσετε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση να διεκδικήσετε ένα ολοκένουργιο Skoda Kamiq από τη Unicars. Ποιος δεν θα ήθελε, καθώς παραγγέλνει τον καφέ του, ταυτόχρονα να διεκδικεί και μία θέση στο να κερδίσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ τεράστιο το δώρο. Οπότε όσοι με ακούτε αυτή τη στιγμή και θέλετε να παραγγείλετε κάτι, το σκεφτόσασταν, μην το σκέφτεστε πλέον. Μπείτε, παραγγείλτε ό,τι θέλετε, τώρα που αυτές τις μέρες θα ξεκινήσουμε να πληρωνόμαστε κιόλας, και που ξέρετε μπορεί να σας βγει σε καλό.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού. Του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park. Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
3: Οι Bionic και η Cell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Καμάλια, the International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamaliafestival.com. Powered by Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.

Αυτό ήταν το Wonderful Life και καλωσορίσατε σε άλλη μία ώρα εδώ στο Lunchbox, εδώ στον Mix FM. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας. Εννοείται στην παρέα μας είναι το Foodie και θέλω να μου πείτε αν γνωρίζετε, γιατί διαβάζω πάρα πολλές έρευνες τώρα τελευταία με κάποια ελληνικά νησιά που από ό,τι φαίνεται βρίσκονται σε κατάσταση υπερτουρισμού. Έχουν γίνει τόσο viral στα social media τα τελευταία δύο χρόνια που όλος ο κόσμος από το εξωτερικό θέλει να πάει σε εκείνα τα νησιά και όχι δεν είναι η Σαντορίνη, όπως πολλοί θα πίστευαν, είναι κάποια άλλα νησιά που μέχρι πριν κάποια χρόνια δεν σκεφτόσουν ότι αυτά θα γέμιζαν με τόσο κόσμο. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα στο Viber στο 99310031 αν είδατε οποιαδήποτε από αυτές τις έρευνες, να μου πείτε ποια νησιά πιστεύετε ότι έχουν τόσο πολύ κόσμο που δεν χωράνε πλέον και θα το συζητήσουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Να πούμε ότι το ίδιο ισχύει και για την Μήλο και για την Πάρο και για την Αντίπαρο αλλά και για την Κίμολο. Οπότε δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα που διαβάζω. Ωστόσο έχω να σας πω ότι αν θέλετε να αποφύγετε οποιοδήποτε στρίμωγμα, αν θέλετε να φάτε σε συγκεκριμένες ταβέρνες, σε συγκεκριμένα εστιατόρια και σκοπεύετε να ταξιδέψετε εκεί μέσα στις επόμενες μέρες, τότε καλά κάνετε να πάρετε από πριν και να κάνετε την κράτηση σας, γιατί του φρονίμου τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Αυτό ξέρω.

Έρχεται η μία και μοναδική παρτάρα που περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Το Mix FM I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Και το παρουσιάζει εννοείται για ακόμα μια φορά η Bionic. Το Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar θα βρισκόμαστε όλοι εκεί. Γιατί ανυπομονούμε να χορέψουμε όλα αυτά τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν. Ο Dino G θα βρίσκεται στα DEX μαζί με special guest DJs. Και εύχομαι να κάνατε την κράτησή σας, γιατί ξέρετε ότι γίνεται ένας χαμός κάθε φορά που έχουμε το συγκεκριμένο πάρτι. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 99310031, ενώ μπορείτε να πάρετε τα εισιτήρια και τις κρατήσεις σας στο ticketbox.com.cy.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή. Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τετάρτης. Είμαστε στα μέσα αυτής της εβδομάδας και ανυπομονούμε πάρα πολύ να υποδεχτούμε επιτέλους τον μήνα Αύγουστο, που τόσο πολύ αγαπάμε, που τόσο πολύ νιώθουμε όλοι ότι χαλαρώνουμε λίγο περισσότερο και απολαμβάνουμε τις βουτιές μας, τη θάλασσα, την παρέα μας, την οικογένειά μας. Οπότε σιγά σιγά θα έρθει και αυτό. Προς το παρόν υπομονή. Σας θυμίζω ξανά ότι θα έχουμε κίτρινη προειδοποίηση από τις 2 μέχρι και τις 4.30 σήμερα το απόγευμα. Οπότε μένουμε μέσα στο σπίτι με αναμένο το κλιματιστικό. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και τα ξαναλέμε αύριο. Let's go, girls.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: Το Flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου φωνάζω, μηνέ.
5: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

Λοιπόν, ήρθα λίγο νωρίτερα στο στούντιο, στο γραφείο σήμερα, κάθομαι στην κουζίνα να φάω φακές και τρώω τις φακές και βάζω και γιαούρτι και τόνο. Το food bullying που έχω φάει, Χριστέ μου. Ωραία, το ήξερα. Δεν συνδυάζουμε το ψάρι με το γιαούρτι. Ναι, λένε ότι δεν είναι καλό. Ποτέ κανείς δεν βγήκε έτσι με πλήρη υπευθυνότητα και να μας πει γιατί δεν είναι καλό. Το ψάχνω λοιπόν στο ChatGPT και να σας πω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν δυσανεξία σε αυτούς τους συνδυασμούς. Δεν είναι ότι θα πάθεις κάτι. Δεν είναι, ας πούμε, ότι όπως έλεγε η μάνα σου, θα πάθεις δηλητηρίαση επειδή θα φας ψάρι με γιαούρτι. Ούτε ξέρω εγώ, άμα φας σάντουιτς δεν πρέπει να κολυμπάς. Κάτι τέτοιες θεωρίες. Την αγαπάω τη μάνα μου. Καλώς ορίσατε στο Hit Parade. 12 λεπτά μετά τις 2. Μία ώρα μετά που έχω φάει τόνο με γιαούρτι και είμαι η Κάλλια και είμαι καλά.

Όταν μου έλεγαν οι φίλοι μου ότι θα πάνε στην αυλία του Bruno Mars, έλεγα εντάξει σιγά. Εντάξει, ρε, οκ. Μέχρι που πήγανε και είδα τα βίντεο και ζήλεψα πάρα πολύ. Φοβερή, φοβερή φαίνεται να είναι όλη η σκηνική του παρουσία. Ναι. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 2, ενώ εγώ κάθομαι εδώ μέσα στο κλίμα νηστικό στους 15 βαθμούς πέρκει παγώσει λίγο το δωμάτιο. Και αναπολώ εκείνη τη στιγμή που θα έπρεπε κανονικά να πάω στον Bruno Mars. Θέλω να σας πω ότι μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One που τα έχει όλα σε ένα. Fiber Internet, 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Έχει 5G Unlimited κινητή και έχει και πακετό τηλεόρασης με 39,99 το μήνα και σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θέλεις, είτε είναι smartphone, tablet, smartwatch, ό,τι θέλεις, και να τις πάρεις και με δόσεις και με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Και αν είχες bad day, τραγούδα το όσο πιο δυνατά γίνεται, σου υπόσχομαι με το τέλος του τραγουδιού θα είσαι καλύτερα.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
3: Nautical Club. Experience the unforgettable.
2: Σας περιμένουμε.
4: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: τύπος επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού. Του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park. Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
3: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
6: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

10 λεπτά μετά τις 3. Αυτό είναι το New Religion με Faithless. Έχω πάρα πολλά χιτάκια ακόμα στη σειρά. Μείνετε συντονισμένοι. Καλά, μ' αρέσει να ακούω παλιά κομμάτια που γίνονται cover. Αλλά αυτό το πράγμα έτσι μας κάνει ένα flashback στα παλιά τα ωραία τα χιτάκια. Και μαθαίνει και τον Gen Z τι πάει να πει Faithless. Θέλω να σου πω ότι ο Mix FM όμως και το Καμάγια θα σου χαρίσουν 5 διπλές προσκλήσεις για το απόλυτο International Electronic Music Experience. Αν σου αρέσει αυτό το είδος μουσικής που μόλις ακούσαμε, λέω τώρα εγώ. Θα είναι ο Dixon και Mind Against. Έρχονται στην Κύπρο μαζί με 7 ακόμα κορυφαίους DJs 15 του Αυγούστου στην Αγία Τριάδα στον Πρωταρά. Από τις 2 το μεσημέρι θα κάνεις ηλιοθεραπεία με το μαγειδάκι σου και ταυτόχρονα θα παρτάρεις. Για συμμετοχή στο Instagram για αυτό το giveaway για 5 νικητές που είναι διπλές οι προσκλήσεις. Άρα δίνουμε 10 tickets. Θα κάνεις follow Καμάγια Festival στο Instagram. Θα κάνεις follow Mix FM Cyprus. Μας κάνεις έτσι για να μας κάνεις follow. Αν δεν μας κάνεις, δηλαδή, host του κάμερο τώρα. Και θα κάνεις tag και ένα φίλο σου κάτω από το post διαγωνισμού για να μπεις στο giveaway.

Έχω το πιο καλοκαιρινό giveaway για σας. Δύο διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή αυτού μας έρχεται στο Water Park Αγία Νάπα. Αχ, τι ωραία, θα δροσιστούμε, θα παίξουμε, θα κάνουμε το καλύτερο μαύρισμα. Παιδιά, όσα χρόνια και αν περάσουν, ό,τι και αν έχετε προσπαθήσει ποτέ για να μαυρίσετε, τίποτα δεν είναι καλύτερο, κανένα προϊόν, κανένα σολάριουμ, τίποτα δεν είναι καλύτερο από το να πας στο Water Park. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις κιόλας, περνάς ωραία. Να σας πούμε ότι θα είμαστε εκεί, θα είμαι από τις 11 μέχρι και τη 1 μαζί με τον Άρη, να κάνουμε παρέα, να κάνουμε έτσι ένα ωραίο opening, γιατί θα έχει, όπως έχει κάθε φορά στο Water Park, έχει τα events που έχει πάνω στην πισίνα, στα Wave Fest, και θα έχει Willy William, Ames και Αντιγόνη. Θα είναι η Αντιγόνη εκεί στις 2 του Αυγούστου, είναι αυτό, έκανα λάθος. 2 Αυγούστου που έχουμε τώρα, εσυχίστηκα. Ναι, την Κυριακή 2 Αυγούστου. Αμαρέ, εδώ και μην πειραμάστε και λέει. Λοιπόν, την Κυριακή που μας έρχεται, θα είναι και τα 3 ονόματα πάνω στη σκηνή για να κάνουν χαμό. Θα είμαστε και εμείς εκεί από τις 11 μέχρι τη 1. Θα σας περιμένουμε. Πώς θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, θα... Κάτσε να βάλω ένα κομμάτι και επιστρέφω.

θέλετε να βρεθείτε αυτή την Κυριακή στο Water World Water Park στην Αγία Νάπα και αν θέλεις να έρθεις δωρεάν, γιατί θα σου δώσω δύο διπλές προσκλήσεις. Τώρα θα στείλεις μήνυμα στο 3131. Θα μου γράψεις Water World Water Park, Water World Water Park, ονοματεπώνυμο πόλη και ηλικία, ή στο Viber μας στείλετε μήνυμα στο 9931-0031 για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και θα σας περιμένω εκεί. Willy William, Ames και η Αντιγόνη θα είναι εκεί. Στα decks θα είναι ο DJ Εγκλέζος και Kindes, ενώ θα κάνουμε εμείς το opening μαζί με τον Άρη Κυπριανού από τις 11 μέχρι και τη 1. Φορέστε τα μαγιό σας, βάλτε πολύ αντιλιακό, καπελαδούρες και κοπιάστε στο Water World Water Park να κάνουμε πάρτι.

0: Hottest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music file είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
1: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
6: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
5: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
7: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.

ψάχνεις να κάνεις το summer shopping σου, τότε θα μπεις στο summer mood με τα summer sales από το Scrooge. Θα βρεις sneakers, σαντάλια, αθλητικά παπούτσια, μπλούζες, ό,τι άλλο θες. Τα έχεις με σούπερ έκπτωση και πάρα πολύ γρήγορη παράδοση. Δεν χρειάζεται να καθυστερείς. Μπαίνεις στο Scrooge και βλέπεις τι θα φορεθεί φέτος το καλοκαίρι. Και θα μπορείς να πεις ότι όλα αυτά τα πήρω από το

0: από εδώ με το. Με το αγαπημένο κομμάτι από Black Eyed Peas. Έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα σε αφήσω με το hot track της εβδομάδας που είναι το Moving to the Sun. Τι κομματάρα. Έρχεται πολύ μουσική και στις 5 Έλενα και Άρης για Drive Time Show. Φιλιά πολλά και τα λέμε αύριο ξανά στις 2. Bye!
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic.
2: Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό μήλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαυροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
4: Nautical Club. Experience the unforgettable.
3: Σας περιμένουμε.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιτό Μελετίου
6: παρέα με τους Fabian Band.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
3: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
8: Και σου γονάζω, μηνέ.
3: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: Hottest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music file είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
2: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ionapa. Experience the legend.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσεις.
3: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamaliafestival.com. Powered by Mix FM.
4: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Golden από Hendrix. Καλησπέρα, καλωσορίσατε στον Mix FM. Γεια σου, Άρη Κυπριανού.
1: Γεια σου, Έλληνα Ολυμπίου. Τι χαρούμενα μου βεστογιά. Πολύ ωραία ήταν.
0: Είμαι καλά. Είμαι στο κλιματιστικό. Νιώθω, αισθάνομαι, ξέρω εγώ, ευλογημένη στην τοποθεσία Λευκοσία.
1: Αγαπάμε κλιματιστικά. Μπράβο που υπάρχουν.
0: Και επειδή είναι καμίνη Κύπρος, παιδιά, και δεν είναι να είσαι πολλές ώρες έξω, εσύ ξανάκουσες διπλή προειδοποίηση.
1: Διπλή προειδοποίηση.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ξεφύγαμε από τα χρώματα, ξεκινήσαμε μονάδες πλέον. Γιατί διπλή?
0: Θα έχουμε διπλή προειδοποίηση, γιατί θα είναι για δύο διαφορετικές ώρες. Η πρώτη κίτρινη προειδοποίηση 9 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Συγγνώμη, 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Τι, γιατί προειδοποίηση όμως είναι την ώρα?
0: Κίτρινη προειδοποίηση για πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ότι θα είναι πολύ ζεστή το βράδυ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μετά η δεύτερη κίτρινη προειδοποίηση, ναι, έρχεται από τις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης, δηλαδή αύριο, ναι, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα ανέλθει, παιδιά, στους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει, έχουμε ζήσει και χειρότερα, αλλά δεν είχαμε διπλές. Άρα, μάλλον το θέμα είναι το βράδυ.
0: Το βράδυ.
1: Δηλαδή, υπόψε.
0: Ναι, γιατί εγώ χθες.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ χθες και προχθές, με πάρα πολύ χαρά, δεν άναψα κλιματιστικό.
1: Ανοίξα το.
0: Είμαι στο δεύτερο.
1: Εγώ στον πέμπτο.
0: Αν δεν έβαζες και άνοιγες, ρε παιδί μου, να κάνει ρεύμα, θα πάθαινε σοκ που το πόσο. Εφύσαρε χθες.
1: Σιγά που εφύσαρε, Έλενα. Εφύσαν, αλλά εφύσαν ζεστά.
0: Χθες το βράδυ δεν εφύσουσε ζεστά. Αφού σε κρύο, έβαλα quilt.
1: Έβαλε quilt.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έτσι καλά.
0: Φταίξα.
1: Όλα αυτά είναι παρενέργειες.
0: Είναι παρενέργειες
1: από την Πυράν και από το ότι απόψε είναι η πανσέλινος του φεγγαριού. Το φεγγάρι του φου.
0: Του ελαφιού.
1: Του ελαφιού. Το φεγγάρι του ελαφιού, θα σου πω. Θα σου πω πολλά για το.
0: Ήδη έχω επηρεαστεί. Όχι απλά λίγο, πάρα πολύ.
1: Εσείς, παιδιά, έχετε επηρεαστεί. Viber 99 31 0031 και θα σας πω σε πολύ λίγο για αυτό το φεγγάρι.

0: Πολύ catchy αυτό το catchy το τραγούδι.
1: Το οποίο παραμένει πάντα επίκαιρο και πάντα έτσι στη μόδα να πω. Έχει έναν ήχο πολύ. Που τρεντίζει.
0: Ισχύει.
1: Έβγαλα
0: ισχύει.
1: Και λέξη πολύ ωραίο. Μόνη μου. Τρεντίζει.
0: Ωραία, λέξη
1: σου. Θέλω να πάμε σε κάποια έτσι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Τα οποία γίνονται κάπως αυθόρμητα, κάπως χωρίς να το σκεφτείς, αλλά δείχνουν πολλά πράγματα για τον εαυτό μας.
0: Δηλαδή.
1: Θα ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Εσύ.
0: Εγώ.
1: Όταν πας να περάσεις το δρόμο. Και δεν είναι η διάβαση πεζών. Είναι ένας δρόμος που δεν έχει πολλή κίνηση και περνάς. Ποια είναι η αυτόματη κίνηση που κάνεις?
0: Δεξιά, αριστερά, δεξιά.
1: Όχι, όχι, περνάς. Σε αφήνει, ρε παιδί μου, λατώνει ένας οδηγός για να περάσεις.
0: Κάνω το χέρι μου για να ευχαριστήσω.
1: Αυτό. Ευχαριστείς με μια κίνηση τύπου σε ευχαριστώ που με άφησες.
0: Ναι.
1: Βγαίνεις από την τράπεζα και πάει να πει κάποιος άλλος μέσα.
0: Του κρατάς την πόρτα.
1: Του κρατάς την πόρτα. Έρχεται, ρε παιδί μου, κάποιος να φέρει κάτι για κάποιον άλλον και το παραλαμβάνεις εσύ. Τι θα πεις?
0: Ευχαριστώ, θα του το δώσω.
1: Θα του το δώσω. Ωραία, μ' αρέσει που τα κάνεις όλα αυτά. Είσαι σε ένα λεωφορείο
0: ναι.
1: ή είσαι, ρε παιδί μου, σε μια δημόσια υπηρεσία και μπαίνει κάποιος που νιώθεις ότι χρειάζεται, είναι πιο μεγάλος από σένα. Τι κάνεις?
0: Αναλόγως πόσο βιάζομαι, κανονικά θα δώσω τη θέση μου.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω πάντα.
1: Και είσαι στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και κοιμάται.
0: Να δώσω και τη θέση μου και στο σπίτι.
1: Το θέμα είναι ποιος δεν έρθει σπίτι σου να ζητήσει.
0: Σωστά. Ναι.
1: Είσαι στο σπίτι, ρε παιδί μου, και κοιμάται ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Και εσύ θες να περάσεις από εκείνο το δωμάτιο για να πας στην κουζίνα. Τι θα κάνεις αυτόματα? Έλα, πες το.
0: Τι θα κάνω? Θα περπατήσω στις μύτες των ποδιών μου.
1: Ή αν περάσεις από εκείνο το δωμάτιο για να μπεις στην κουζίνα, τι θα κάνεις?
0: Ησυχία.
1: Όχι.
0: Τι θα κάνω?
1: Ούπε μου τα ουλά σωστά. Έχω το τελευταίο.
0: Τι είναι το τελευταίο?
1: Θα κλείσει απαλά την πόρτα.
0: Α, εγώ φανταστικό δεν είσαι πόρτες. Ότι ήταν ενιαίο κάπως το δωμάτιο. τι πόρισμα έβγαλε, τι έχω, γιατρέ?
1: Είναι πολύ ωραία τα χαρακτηριστικά τα οποία σε συνοδεύουν και εσένα, αλλά και όλους τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό ασυνείδητα. Είναι η συνέστηση και η υπομονή. Mm-hmm. Και θέλω να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο με όλες αυτές τις κινήσεις, γιατί αν μου συμβούν εμένα αυτά μες στην καθημερινότητά μου, είναι πάρα πολύ όμορφο που έχουμε. Τα κοινά οι άνθρωποι και μοιραζόμαστε αυτή την καλοσύνη. Και οι ειδικοί λένε ότι έχει περισσότερη σημασία από όσο πιστεύεις το πόσο σέβεσαι τον εαυτό σου μέσα από αυτές τις μικρές πράξεις.
0: Αλήθεια.
1: Ακριβώς. Ναι, είναι και δικό σου. Ενισχύει το αίσθημα του σεβασμού προς τον εαυτό σου κυρίως.
0: Οκ. Okay. Πολύ ωραίο αυτό που μας είπες, Έλληνα Ολυμπίου. Χαίρομαι που είμαι ενσυναισθητικός.
1: Ναι.
0: Σωστό το είπα.
1: Ας σου πω και κάτι.

0: Timber και Pitbull και Kesha. Και για πες με αυτό που μου λέγες.
1: Να σου πω για το Question Impossible ή να σου πω για τον Καβίνσκι. Θα σου πω για το Question Impossible, ναι. Και θα συνεχίσουμε μετά σε ένα μίνι αφιέρωμα στον Καβίνσκι. Θέλω να μου πεις, δεν θέλω να σκεφτείς, θέλω να σκεφτείς έξω από το κουτί.
0: Okay.
1: Και θέλω να μου πεις την πρώτη απάντηση που σου έρχεται στο μυαλό. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Τα κεριά,
0: ναι,
1: είναι το δώρο που μπορείς να δωρήσεις ή να χαρίσεις σε κάποιον. Εντάξει, σε φέρνουν κεριά, είναι πολύ εύκολο να το χαρίσεις και να το δωρήσεις σε κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Πες μου ακόμα ένα δώρο που κόσμος εύκολα το χαρίζει ξανά. Δεν είναι ότι θα πάρεις τα γενέθλιά σου και θα πει, α, θα το φέρω αυτό.
0: Κρασί.
1: Κρασί.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που σκέφτεται. Δεν είναι το κρασί, αλλά είσαι σε πολύ καλή λογική.
0: Okay.
1: Μπράβο, Άρη μου.
0: Ευχαριστώ, Έλενα μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλουμε το αντικείμενο το οποίο ο κόσμος το επαναχρησιμοποιεί, ενώ το χαρίζει καλύτερα. Το χαρίζει.
0: Το κάνουν δώρο και μετά το κάνει και αυτό δώρο αλλού.
1: Ναι, ή το χαρίζει.
0: Ή το χαρίζει.
1: Ή το χαρίζει. Δεν είναι ότι θα πάει στα γενέθλια και θα πει, ξέρεις μου το φέρνει αυτό, θα σου το φέρω αυτό. Όχι. Mm-hmm. Χαρίζει το.
0: Okay.
1: Πολύ πιο εύκολο να το χαρίζει.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Viber 99-31-0-31, παιδιά, για να μας πείτε.
1: Και εμείς πάμε να ακούσουμε Night Call από Καβίνσκι, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 50 χρόνων σήμερα. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, το Night Call από την ταινία Drive, mm-hmm, με τον Ryan Gosling, είναι και αυτό που τον καθόρισε, ρε παιδί μου, και ήταν μια από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. Ένα τραγούδι κόλλημα. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Precious tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music file είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Water Park στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Water Park, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday the 8th of August from 9 PM at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 PM at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 PM. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
6: Sheesh.
7: Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Alex Warren και Fever Dream, και όντως με αυτή τη ζέστη νιώθουμε ένα Fever Dream.
1: Νιώθω καλύτερα. Γιατί? Νιώθω καλύτερα γιατί τον τελευταίο καιρό έχω, ρε παιδί μου, λίγα νεύρα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και κάποιες φορές μπορεί να ξεφύγω, να μιλήσω λίγο πιο απότομα. Να. Προφανώς αναλαμβάνω την ευθύνη μου, νιώθω λίγο άσχημα. Και κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, τι πάει λάθος με μένα, τι πάει λάθος με μένα.
0: Αλλά ας μην ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο τώρα, είναι και ζέστη.
1: Τώρα θες να με νευριάσεις.
0: Να το, είσαι ευέξαρτη.
1: Μα αφού και εσύ σου λέω τώρα ότι προσπαθώ.
0: Ωραία, πες μου, κατέληξες το τι πάει λάθος με σένα.
1: Ναι, δεν πάει τίποτε λάθος με μένα.
0: Αλλά.
1: Ο κόσμος τσακώνεται περισσότερο όταν κάνει πολύ ζέστη.
0: Όντως.
1: Βεβαίως. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι ψυχολόγοι. Άκου.
0: Και τα
1: λένε και πολύ απλά λογικά οι άνθρωποι. Ο ύπνος μας διαταράσσεται. Περισσότερες ώρες κοινής παρουσίας. Γιατί είμαστε με πιο πολύ κόσμο, είμαστε έξω. Σωματική δυσφορία μπορεί να κάνει μικρές καθημερινές τριβές να μετατρέπονται σε έντονες συζητήσεις.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτόν είμαστε loud λαός οι Κυπροί.
1: Τι εννοείς?
0: Γι' αυτόν έχουμε εύκολο να τσακωθούμε μες στους δρόμους, να ανοίξουμε το παραθύρι, να σκέψουμε να φωνάζουμε. Λόγω της ζέστης. Δεν φταίει το DNA μας.
1: Δεν φταίει.
0: Φταίει ο καιρός.
1: Φταίει ο καιρός.
0: Φταίει η κλιματική αλλαγή. Φταίει ο άνθρωπος δηλαδή.
1: Το σύστημα.
0: Για ακόμα μία φορά φταίει ο άνθρωπος. Πολύ απλό.

0: Shut up and dance.
1: Αχ, μην πεις τώρα απαντήσεις. Τώρα μου ήρθε αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει έρθει η σωστή απάντηση.
0: Εγώ δεν την ξέρω, οπότε. Για ακύρωση και θα τη μάθω κι εγώ.
1: Ωραία. Θα ακυρώσω. Παιδιά, το question impossible της μέρας, το οποίο χαρίζει ένα μασάζ από Quick Spa, είναι εύκολο. Έχει να κάνει με αντικείμενα τα οποία μπορεί να μας τα δωρήσουν, αλλά είναι πολύ εύκολο να τα.
0: Ξαναδωρήσουμε εμείς, ναι, να τα χαρίσουμε κάπου αλλού. Α, κατάλαβα
1: υπάρχει,
0: ποιον είναι η
1: υποτούτα. Υπάρχει το ρήμα επαναδωρίζω.
0: Ε, φαντάζομαι πως ναι.
1: Τέλος πάντων, για να τα δώσουμε και εμείς παρακάτω. Να ακυρώσω. Δεν είναι το βάζο που μας είπε η Χριστάλλα. Mm-hmm. Δεν είναι οι κάλτσες. Mm-hmm. Δεν είναι το στυλό.
0: Εντάξει, τα σωστά κατάλαβα τότε.
1: Ναι, γιατί έχουν έρθει αρκετές σωστές απαντήσεις. Και μιας και πιάσαμε το στυλό, άσχετο το στυλό. Χθες είδα ένα στυλό, κάποιος κρατούσε ένα στυλό από αυτά τα ακριβά.
0: Α, ναι.
1: Τα καλά.
0: Ναι, ναι. Μα υπάρχουν ακόμα δοσμά στυλό.
1: Και να σου πω και κάτι. Γράφουν και πιο καλά.
0: Έτσι. Μεγαλώσαμε, Έλενα. Μεγαλώσαμε. Παλιά θυμούμαι τη γιαγιά μας που με είχε μου πει μια φορά, ήμουν δημοτικό.
1: Ναι.
0: Και σκεφτούμουν τι να πάρω κάποιο φίλο μου. Του πάρει μια καλή μπένα. Τι γιαγιά, να του πάρω. Εντάξει, σε παιδί δημοτικού δεν θα πάρει. Αλλά να του πάρω μια καλή μπένα. Τώρα θα την εκτιμούσα.
1: Εφτάσαμε στην ηλικία που έναν καλό στυλό είναι λες και μπαίνει στη συλλογή μας, ρε παιδί μου. Έχει μια άλλη αξία.
0: Ισχύει.
1: Ναι, δεν το στυλό.
0: Γι' αυτό, επειδή είναι καλό στυλό, δεν το δορίζει ξανά. Εμείς ψάχνουμε αυτό το οποίο δορίζει εκτός από τα κεριά.
1: Δεν είναι τα κεριά,
0: δεν
1: όχι.
0: Δεν είναι τα κεριά.
1: Και αυτό μπορεί να το διαβάσει. Αχ. Στις.
0: Στις επόμενες γενιές μπορείς. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πάμε για το hot track of the week, moving to the sun. Fresh, loud. On repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός, Carlsberg. Διοργανωτής, Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου φωνάζω, μηνέ.
5: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
7: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ionapa. Experience the legend.

0: Με Bruno Mars και I Just Might μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show. Εδώ εννοείται μαζί με Έλενα Ολυμπίου.
1: Άρα και Βριανού και εννοείται τη McDonald's και τον υποστηριχτή μας τη Eurobank. Ήρθε και... η ώρα να τη δώκουμε.
0: Έτσι όπως τα έκαμε, Έλενα μου, ήρθαν πάρα πολλές σωστές απαντήσεις, ειδικά μετά τη δήλωση της Έλενας Ολυμπίου.
1: Απλά απ' την άλλη, υπάρχουν και ακροατές οι οποίοι είμαι σίγουρη ότι στείλανε άλλες απαντήσεις για να με κάνουν να νιώσω καλύτερα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Παιδιά, είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που έχω δώσει στον αέρα. Τη σωστή απάντηση.
0: Έπαθες Πλάτωνας Μουρατίδης.
1: Ναι, το έχω πάθει. Αυτό είναι το δώρο το οποίο, ρε παιδί μου, το επαναδορίζουμε, το επαναχαρίζουμε σε φίλους μας. Είναι το βιβλίο.
0: Είναι το βιβλίο. Η Έλενα είπε το ρήμα διαβάζω πριν, χωρίς κανένα λόγο.
1: Αυτό που ήθελα να πω ήταν, άμα το διαβάσεις, ρε παιδί μου, μπορείς να το χαρίσεις.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά το έδωσα, το ξέρω. Ναι. Όσοι το βρήκατε, είτε με τη βοήθειά μου είτε όχι, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασάζ από Quick Spice ή χαρίζεις τα βιβλία σου.
0: Όχι, όχι, όχι, τέτοιος, όχι, δεν τα χαρίζω, ναι.
1: Έχεις στο σπίτι...
0: χαρισμένα από άλλους.
1: Ανοιχτή βιβλιοθήκη, ναι. Βλέπεις δηλαδή τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Θα σου έλεγα ότι αυτό παίζει πάρα πολύ ρόλο, γιατί εγώ που μετακόμισα τώρα... και δεν έχω βιβλιοθήκη, οπότε τα έβαλα όλα.
0: Σε πειράζει να τα χαρίσεις.
1: Σε ντουλάπια. Δεν τα βλέπω. Οπότε είμαι πιο εντάξει.
0: Οπότε είσαι τόσο συνδεδεμένη.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Αν θες, μπορώ να σου δώσω μερικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ προς το παρόν δεν μπορώ να ξεπεράσω τη χαρά μου που έκαμε λάθος με το Question Impossible και κατάλαβα ότι είσαι άνθρωπος.
1: Σταμάτα.

0: Θέλω να αισθανθείς για λίγο τις εγγόνους βασιλικής οικογένειας.
1: All right, I'm ready.
0: Και επειδή δεν μου μίλησες εδώ και καιρό για τους Μπέκαμ, είπα να πάω στον Buckingham Palace.
2: Ναι, ναι, πολλά ήσυχη. Πρέπει να διακοπές τα πουλάκια μου.
0: Ναι. Να σου πω, αν ας πούμε είσαι στο Buckingham, εσύ είσαι κάποιος ψηλόβαθμος και ναι, θες να καλέσεις τους φίλους σου να πιείτε αυτό το ποτό που πίνουν στο παρατήτη, τι θα τους προσκαλέσεις να πιείτε?
2: Τσάι.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Δεν υπάρχει λέξη τσάι.
2: Δεν θα τους πω δηλαδή, would you like to come for a cup of tea?
0: Όχι. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη σάπο.
2: Σάπο.
0: In dinner. Για το να φάνε κιόλας.
2: Okay. Ενώ,
0: ναι. Then,
2: δηλαδή να θέλω να τους φέρω για ένα τσάι με το ζόρι να σταΐσω.
0: Αν τώρα ένας καλεσμένος σου θέλει να πάει για το νούμερο ένα. Πού θα πάει?
2: Στην τουαλέτα.
0: Όχι.
2: Πού θα πάει στους φάπνους?
0: Πας αδιάβαστο στο Buckingham Palace. Δεν λένε του βασιλικού toilet.
2: Τι λένε?
0: Lavatory.
2: Lavatory.
0: Ή αν προτιμάς, loo.
2: Το loo το αγαπώ.
0: Ωραία. Loo.
2: I'd like to go to the loo, please.
0: Yes.
2: Okay.
0: Αυτό.
2: Μ' αρέσει.
0: Και τέλος, όταν ρε παιδί μου μαζεύετε παρέα.
2: Ναι.
0: Στο παλάτι. Και θέλετε να κάτσετε να συζητήσετε.
2: Ναι.
0: Πού θα πάτε?
2: Στη βεράντα.
0: Όχι, μέσα.
2: Κάνει κρύο, είναι Λονδίνο. στο σαλόνι.
0: Όχι.
2: Πού θα πάμε?
0: Δεν λέμε σαλόνι.
2: Τι λέμε, Έλενα.
0: Θα πάτε στο sitting room.
2: Στο καθιστικό,
0: ναι,
2: δηλαδή.
0: Το προτιμάνε αυτό. Μην τους πεις τώρα σαλόνι, lounge room, sitting room. Για να ξέρω ότι είναι αυτό να κάτσουν.
2: Να σου πω, το ναι, καθιστικό, εμείς έχουμε το τύπου. Εν είναι η σάλα η καλή, είναι το καθιστικό. Ενώ τούτοι έχουν το με κύρος, το sitting room, το καθιστικό.
0: Θέλεις να πάει να τους πάρεις τα κυπριακά μας, να τους πεις για τη σάλα, για το μέρος.
2: Εσύ φωνώ με τη βασιλική οικογένεια.
0: Ναι.
2: Η σάλα, το μέρος και το τσάι, να το πούμε. Ζαμπούκα.
0: Ζαμπούκα. Ναι, τσάι. Αλλά το ζαμπούκα, εγώ βάλω την πάντα στο μάτι μου, μάμα πριστή.
2: Ναι, αλλά μπορείς να σκεφτείς κάθε άλλη λέξη για το τσάι.
0: Ναι. Σιδηρίτης. Είσαι πολύ ωραία.
2: Τίλιο.
0: Α,
2: τίλιο.
0: Τίλιο
2: ή τίλιο. Θα πάρω το τίλιο μου. Α, τίλιο. Τίλιο, νομίζω.
0: Εντάξει. Τίλιο σου.
2: Το τίλιο μου.
0: Τι τέλειωσε.

0: Ναι, σε ότι οι αγελάδες, αναλόγως το από πού προέρχονται, τα μου τους έχουν άλλη προφορά.
1: Τι μας λες.
0: Σε χαζί, είσαι χαζί. Ναι, και όμως τα μου έχουν άλλη προφορά.
1: Ήξερα ότι οι αγελάδες έχουν έτσι υψηλό emotional IQ, ενσυναίσθηση, έχουν κολλητές φίλες ή φίλους.
0: Και εγώ το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν ήξερα ότι παίζει και με τις προφορές κάτι άλλο.
0: Βεβαίως, ας πούμε μια Ιταλίδα αγελάδα. Αμού!
1: Πες όμως τη λέξη για να τις κάνουμε.
0: Τη λέξη.
1: Πες μια λέξη που θα λέγανε.
0: Η αγελάδα.
1: Ναι. Πώς θα λέγανε το. Καλημέρα.
0: Μποντζόρνο είναι το.
1: Μποντζόρνο.
0: Μου.
1: Okay.
0: Κάτι σου κάνει, ναι, άρεσε.
1: Το γαλλικό θα ήταν. Επέμα τσιά είναι Κυπρία, γίνεται η Αγελάδα. Όχι.
0: Ρεγάρε.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Εμείς εξάγουμε πολιτισμό.
0: Δηλαδή.
1: Δεν θα πάει δική μας Αγελάδα και θα έχει αυτή την κακιά συμπεριφορά που
0: δεν είναι κακιά, είναι μαγκική.
1: Το ρεγάρε. Δηλαδή ντράπηκα και μόνο που πες τη λέξη.
0: Τι θέλεις να πει, πέ μου τι να πει Κυπρέα Αγελάδα.
1: Γεια σου, μάνα μου. Καλημέρα. Αυτό.
0: Okay, εντάξει,
1: το κρατάμε αυτό.
0: Εντάξει, να το κρατήσουμε αυτό.
1: Όσοι βλέπετε και Watch Live, πρέπει να δείτε και το χέρι του Άρη.
0: Αφού κάθε χώρα έχει το δική τη χωροκοινωνία. Είναι το ιταλικό, είναι το γαλλικό, όλα είναι.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: Special Guest DJs. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Y'all ready for this? I like to move it, move this. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Heaven Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό ομίλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαυροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
2: Nautical Club. Experience the unforgettable.
1: Σας περιμένουμε.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
5: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Και άλλη πρωτιά για την Ελλάδα, μετά από την ομάδα Πόλο, μετά από τον Τεντόγλου, μετά από... Τι ήταν το άλλο, για την Κοπηλασία?
1: Ναι.
0: Ωραία. Μετά από αυτές τις πρωτιές...
1: Όχι, την Κοπηλασία δεν πήραμε κι εμείς, στους κοινοπολιτιακούς.
0: Τι ήταν το άλλο της Ελλάδας? Ήταν...
1: Τέλος πάντων, πολλές πρωτιές.
0: Τέλος πάντων, πολλές πρωτιές και έχει ακόμα μία, γιατί το κοντοσούβλι... Βγήκε το πρώτο πιάτο με χοιρινό παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως,
0: αφήνοντας πίσω του γκρίνγκας, το sweet and sour spare ribs, pork belly, αφήνοντας πίσω του καρνίτας.
1: Κάτι, τι είναι το γκρίνγκας?
0: Το γκρίνγκας.
1: Που το λες και το ξέρουμε όλοι, λες και είναι τα φασόλια.
0: Είναι αυτό που είναι δεύτερο το γκρίνγκας.
1: Okay.
0: Λες και είναι τα φασόλια, λέει. Θα σου πω αμέσως τι είναι το γκρίνγκας. Μισό λεπτό, Έλενο Ολυμπίου. Ψάχνω. Ναι. Το γκρίνγκας είναι. Α, σαν το. Άρε, σαν το κουασεντίγια το γκρίνγκας.
1: Α, κεσαδίγια. Κεσαδίγια το ένα, κεσαδίγια το άλλο. Οκ, κοντοσούβλι. Τι διαφορά έχει το κοντοσούβλι από το σούβλι? Ενώ το κοντό είναι πιο μικρή.
0: Κοίταξε να δεις, εσύ αν είσαι ρε από τα δύο, θα σου το σούβλι. Δεν θα σου το κοντοσούβλι.

0: Άσε. Δεν θα ρωτήσω.
1: Μη ρωτήσεις.
0: Τι θα κάνεις απόψε το βράδυ.
1: Τι θα κάνω απόψε το βράδυ, θα πάω να ερμηνεύσω.
0: Πού ερμηνεύεται σήμερα η πλατεία?
1: Σήμερα, Τετάρτη, 29 Ιουλίου, η πλατεία έρχεται στη Δρομολαξά. Έχουν μείνει μόνο τρεις παραστάσεις, παιδιά.
0: Δεν πήγατε ξανά στη Δρομολαξά?
1: Όχι.
0: Πήγατε όμως προς Κοκκινοχώρια.
1: Ναι. Δρομολαξά είναι Κοκκινοχώρια, προς Μενεού.
0: Α, περίμενε.
1: Με τι το έχεις μπερδέψει?
0: Α, ξέρεις με τι το έχω μπερδέψει.
1: Με Δερινιά.
0: Με, όχι, το άλλο το χωριό.
1: Το Φρέναρος.
0: Πριν. Ξυλοτύμπου.
1: Ξυλοτύμπου.
0: Ναι, με την Ξυλοτύμπου
1: ήταν από τις πρώτες.
0: Ναι.
1: Όχι, Ξυλοφάγου είχα πάει, όχι Ξυλοτύμπου.
0: Ε, Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμπου, τώρα ποτέ το πουτάτο.
1: Όχι, ναι, απόψε παίζουμε Δρομολάξα, ποτέ το πουτάτο. Μπράβο, Ελένα, συγχαρητήρια. Εξηλαιώνεσαι για που έδωσες έτσι την απάντηση του Question Impossible. πολύ καλό, πολύ καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Απόψε Δρομολαξιά, αύριο Λεμεσό και Κυριακή τελευταία για την πλατεία στη Φλάσου. Οπότε κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε, δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στη Χαρή την Ηλιάδου και στο Evening Show και τα λέμε ξανά αύριο.
0: Από τον Άρη Κυβριανού
1: και την Έλληνα Ολυμπίου.
0: Φιλιά πολλά.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το πιο απολαυστικό καλοκαιρινό ραντεβού επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το Craft Experience έρχεται το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Αυγούστου στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Ανακάλυψε νέες craft γεύσεις, απόλαυσε ζωντανή μουσική και ξεχωριστά happenings σε ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες. Ο Mix FM θα είναι εκεί ζωντανά το Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Craft Experience στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Μην το χάσει.
3: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
4: Καμάλια, the International Electronic Music Experience, φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
6: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

Αυτός ήταν ο Miles Smith για τις καλησπέρες μας. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις μια πολύ ωραία μέρα. Εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι ο Αύγουστος και οι διακοπές πλησιάζουν, οπότε λίγη υπομονή ακόμη και είμαι σίγουρη ότι αυτό το καλοκαίρι θα περάσουμε όλοι από τα καλύτερα καλοκαίρια της ζωής μας. Λοιπόν, Χαρτίνη Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, να το πούμε και αυτό, και δεν είμαι μόνη. Genius, μεγάλος χορηγός, υποστηριχτής Pizza Hut και το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο 99 31 0031. Το περιμένω. No.

Τζάι τζάι με ρυθμούς Σακύρα και Μουντιάλ εδώ στο Mix FM. Μας άφησε η αλήθεια, είναι με το στόμα ανοιχτό και ακόμα παραμιλάμε και θα παραμιλάμε για πολύ καιρό ακόμα. Λοιπόν, και πάμε στην νέα καλοκαιρινή τάση, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φέτος που λέγεται Board Short Summer. Τι έχει γίνει? Φέτος έχει γίνει πάρα πολύ viral το surfer look, δηλαδή να φοράς φαρδιά, φερμούδα, ακόμα και από ανθρώπους που δεν έχουν ανέβει ποτέ σε σανίδα. Δηλαδή, αυτό είναι και για άντρες, είναι και για γυναίκες και γενικότερα θεωρείται πάρα πολύ trend. Βεβαίως, στον αντίποδα έρχονται οι πραγματικοί σέρφες που λένε ότι το surf δεν είναι τάση, δεν είναι μόδα, είναι ένας τρόπος ζωής που πρέπει να έχεις και φυσικά να το στηρίζεις κάπως όπως σου αναλογεί, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις. Η αλήθεια είναι ότι αισθητικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι μπες βερμούδες και σε άντρες και σε γυναίκες που βλέπω να φοριούνται, αλλά και γενικά και οι τζιν που έχουμε συνηθίσει και βολεύουν. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ. Συνεχίζω με Dancing on My Own, Callum Scott, και θέλω να μου γράψεις εδώ στο 99 31 0 31 στο Viber μία τάση που δεν θα ακολουθούσες ποτέ.

Σου ζήτησα να μου γράψεις το Viber τάσεις που δεν θα ακολουθούσες με τίποτα και μου έχει γράψει εδώ μια κοπέλα ότι δεν της αρέσει καθόλου το μπουά. Πιστεύω ότι δεν της πήγαινε ποτέ όπως ούτε τώρα της πάει. Βέβαια και εγώ αυτό πίστευα, η αλήθεια είναι, για τον εαυτό μου, αλλά έχω πιάσει να φοράω μπουά και τελικά δεν είναι τόσο άσχημα όσο το είχα εγώ στο νου μου. Κάπως μ' αρέσει. Crocs. Ναι, παιδιά, γράψατε τρεις εδώ Crocs και θα συμφωνήσω με ένα μεγάλο ναι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φορέσω Crocs. Βεβαίως γούστα είναι αυτά, αλλά ειδικά όταν τα στολίζεις κιόλας μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και με ταξιδεύει πίσω στην παιδική μου και εφηβική μου ηλικία. Οπότε ναι, δεν τα πολύ συμπαθώ. Μου λέει παντόφλα με κάλτσα. Εντάξει, ναι, αυτό αναλόγως. Δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν το έχω τολμήσει. Αλλά αν ήμασταν Γερμανοί θα συζητούσαμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτά και άλλα πολλά είχα εδώ στο Viber. Φυσικά αν θέλεις να μου στείλεις και εσύ κάτι και σου έχει έρθει, εδώ στο 99 31 0 31 στο Viber είναι καλοδεχούμενο.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Μιλάμε για καλοκαίρι, διασκέδαση και Waterworld. Αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά από το Waterworld Waterpark στην Αγία Νάπα. Από τις 11 μέχρι τη 1, η Κάλια Ελευθερίου και ο Άρης Κυπριανού σας περιμένουν με μουσική και μοναδική καλοκαιρινή διάθεση στο μεγαλύτερο θεματικό υδάτινο πάρκο της Ευρώπης. Ελάτε να απολαύσετε τις συναρπαστικές νεροτσουλήθρες και να μπείτε στο κλίμα του πιο εκρηκτικού μουσικού event του καλοκαιριού, του Wave Fest. Mix FM Live Link από το Waterworld Waterpark, Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τη 1. Μη λείψει κανείς.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.

Δεν φαντάζεστε πόσο πολύ θέλω να πάω να δω την Οδύσσια του Νόλαν, που έχω ακούσει τα καλύτερα από κάποιους άλλους μου έχουν πει εντάξει μωρέ σιγά, δεν ήταν και κάτι wow. Θέλω όμως να έχω τη δική μου άποψη, γιατί δεν μου αρέσει να επηρεάζομαι από την γνώμη των άλλων. Πάμε όμως πάνω σε αυτό να δούμε κάποια αστεία facts για την ταινία και γενικότερα facts που έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Ο Νόλαν απαγόρευσε τις μπότες UGG στα γυρίσματα, αλλά και τα κινητά τηλέφωνα, γιατί ήθελε οι ηθοποιοί να παραμένουν μέσα στο κλίμα της αρχαίας εποχής, ακόμα και ανάμεσα στις λήψεις. Επίσης, να πούμε ότι το budget της ταινίας έφτασε περίπου στα 250 εκατομμύρια δολάρια, κάνοντάς την ακριβότερη ταινία που έχει σκηνοθετήσει ποτέ ο Νόλαν. Επιπλέον, κάτι άλλο που θεώρησα έτσι πολύ ενδιαφέρον να το μοιραστώ, είναι ότι για να φτάσουν σε ένα από τα κάστρα που γυρίστηκαν σκηνές της Ιθάκης, το συνεργείο ανέβαινε παιδιά με τα πόδια καθημερινά περίπου 45 λεπτά, που το βρίσκω εξωφρενικό. Έτσι, για την ιστορία να πω ότι γυρίσματα έγιναν σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισλανδία, Μαρόκο και Σκωτία.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός, Carlsberg. Διοργανωτής, Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου, από τις 9 το βράδυ, στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: Καμάλια, the International Electronic Music Experience, φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς, από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
6: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
7: Και σου γονάζω, μηνέ.
6: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
8: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
9: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη

Θα είμαστε παρέα με την καλύτερη μουσική. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, τελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές για αυτή τη σεζόν. Ελπίζω να είσαι καλά. Καλησπέρα σε εσένα που μόλις τώρα συντονίστηκες στην παρέα μας. Έχουμε κομματάρες να ακούσουμε, να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε στη συνέχεια. Οπότε δεν πας πουθενά. Παραμένεις εδώ και φυσικά έχουμε και Genius, όπου μπαίνεις genius.com.cy και βρίσκεις τα πάντα. Μόδα, τεχνολογία, καλλυτικά, βιταμίνες, συσκευές. Πανικός και έχει φανταστικές εκπτώσεις και το πιο σημαντικό. Έχεις δωρεάν παράδοση στο σπίτι σου ή σε pick-up spot, οπότε τι περιμένεις, genius.com.cy για εκείνο το δώρο που θέλεις να πάρεις για τα καλοκαιρινά γενέθλια του κολλητού ή της κολλητής, για εκείνες τις αγιονάρες που δεν βρίσκεις πουθενά στην αγορά και όλα τα σχετικά. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, εσύ παραμένεις εδώ στην παρέα μας, Χαριτρίν Λιάδο στο μικρόφωνο.

Beyoncé και Jay-Z με τον Bonnie and Clyde εδώ στο Mix FM και έχεις παρατηρήσει ότι γενικότερα αναλόγως με ποια παρέα είσαι, με στη δουλειά σου, με τους παιδικούς σου φίλους, με κάτι άλλο που γνώρισες πρόσφατα, έχεις τελείως διαφορετική προσωπικότητα ενδεχομένως. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι ψεύτικος άνθρωπος ή είσαι you go with the flow που λέμε, αλλά ότι ξεδιπλώνεις και ενεργοποιείς διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς σου ανάλογα με το περιβάλλον σου, το οποίο οι ψυχολόγοι θεωρούν ακραία φυσιολογικό και αν το έχεις αναρωτηθεί γιατί συμβαίνει αυτό σε σένα και μήπως είσαι διαφορετικός από κάποιον άλλον, όχι παιδιά, όλοι το κάνουμε, οπότε θέλω να μείνεις ήσυχος.

Εδώ είμαστε με την καλύτερη μουσική και τον υποστηριχτή μας, τη λαχταριστή Pizza Hut. Ενώ μπορείς να παραγγείλεις την αγαπημένη σου πίτσα και να την απολαύσεις κατευθείαν από το φούρνο και είναι έτοιμη σε μόλις 15 λεπτά. Και δεν ξέρω αν είσαι και εσύ έτοιμος, γιατί έρχεται το I Love the 90s and Zeros με τον Dino G, όπου θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Save the date 8 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ. Στο Amos Beach Bar σε περιμένουμε. Ενώ αν θέλεις να κάνεις την κράτησή σου ή να πάρεις το εισιτήριό σου, μπορείς να μπεις στο ticketbox.com.cy. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική και εσύ μένεις εδώ μαζί μας.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός. Η μουσική που μεγάλωσε γενιές. Οι αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ο Dino G στα decks μαζί με special guest DJs. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Havana's Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
3: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Την Κυριακή 2 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας, δρόμος Δεκέλειας. Mix FM Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και η καλοκαιρινή διασκέδαση συνεχίζεται από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ με ένα ανεβαστικό DJ set. Μείνετε μαζί μας και διεκδικήστε ένα από τα 3 δωροκουπόνια για φαγητό και ποτό αξίας 70 ευρώ το καθένα που θα κερδίσουν 3 τυχεροί.
5: Nautical Club. Experience the unforgettable.
4: Σας περιμένουμε.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Βιτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Το πιο viral κομμάτι των φετινών καλοκαιρινών γάμων, Where is my husband, εδώ στο Mix FM, ενώ παιδιά... Νέα έρευνα δείχνει ότι ο εγκέφαλος αρχίζει να επεξεργάζεται μία απόφαση πολύ νωρίτερα από τη στιγμή που πιστεύουμε ότι πήραμε την απόφαση. Πόσο τρελό μπορεί να ακούγεται αυτό. Με άλλα λόγια, το μυαλό μας προετοιμάζεται πριν εμείς οι ίδιοι το συνειδητοποιήσουμε. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι συμβαίνει, ότι αλλάζουμε γνώμη ενώ πιστεύουμε ότι είχαμε ήδη αποφασίσει και κάπως φαινόμαστε απρόσαλοι. Δεν φταίμε εμείς, φταίει το μυαλό μας, το οποίο αποφασίζει χωρίς καν να το αντιληφθούμε. Τι να πω. Τι άλλο θα μάθουμε σε αυτή τη ζωή πραγματικά?

Τώρα τελευταία μου βγάζει συνεχώς ότι ο Justin Bieber έχει ανακοινώσει tour και δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει και τι να πιστέψω, γιατί την έχω πατήσει άπειρες φορές με tours και Instagram και feed, το τι βλέπω και το τι συμβαίνει, αλλά που είναι πολύ πιθανό μετά το Mundial και την Coachella να ανακοινώσει ότι θα κάνει κάποιο παγκόσμιο tour το 2027. Φυσικά θα δείξει η ιστορία αν κάνει πάντως μετά από Coachella και Mundial. Η αλήθεια είναι ότι έχω τρελαθεί πάλι με τον Justin Bieber, ενώ τον είχα ξεπεράσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τέλος πάντων, κάπως έτσι θα πούμε τις καληνύχτες μας. Θα σου ευχηθώ ένα υπέροχο υπόλοιπο, όποια πλάνα και αν έχεις για σήμερα. Και φυσικά εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό υποστηριχτή, Pizza Hut και την καλύτερη μουσική. Από εμένα τη Χαρίτη Ηλιάδου, τεράστιο ραδιοφωνικό φιλί σε όλους και όλες σας. Καλό βράδυ!

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. Your music, your stories, your nighttime company, Night Talks.
1: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: On Mix FM.

0: Τα καταφέραμε, είμαστε αέρα. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο Night Talks. Καλησπέρα, Βελίνα Γεωργιάδου.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε Ταραμουντά.
0: Έχεις λίγο άγχος, σε βλέπω. Είναι σαν το πρώτο ραντεβού.
1: Δεν θα το κρύψω, λίγο άγχος το έχω. Είναι αυτή η κρυάδα του πρώτου ραντεβού, όπως είπες και εσύ, αλλά νομίζω ώρα με την ώρα θα φεύγει.
0: Έτσι. Τι έχουμε για σήμερα?
1: Να πούμε λίγο στον κόσμο τι είναι το Night Talks, γιατί μπορεί να μην ήταν τα βιντεάκια που ανεβάσαμε. Θέλουμε να δώσουμε το μικρόφωνο σε εσάς, να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 99310031, να μας πείτε τις απόψεις σας, περισσίωσιον θα το πάμε.
0: Ναι, δώσε ένα τυράκι στον κόσμο, τι έχει να δει.
1: Είσαι πολύ ανυπόμονος, αλλά θα σου δώσω ένα τυράκι, γιατί αυτό που μας είπατε ότι θέλετε να συζητήσουμε στην πρώτη εκπομπή είναι το ghosting.
0: Το ποιο το?
1: Καταλαβαίνω ότι είναι μία άγνωστη για σένα λέξη, Αλέξανδρε.
0: Ναι,
1: θέλω να πάμε σε τραγούδι και όταν επιστρέψουμε θα στα πω όλα αναλυτικά.

0: Your music. Your stories. Your nighttime company. Night Talks.
1: On Mix FM. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Λοιπόν, θέλω να μου εξηγήσεις τι είναι το ghosting και γιατί υπάρχει ενέτη 2026.
1: Το γιατί υπάρχει ενέτη 2026 δεν το γνωρίζω, ίσως μας το πούνε οι ακροατές. Mm-hmm. Θυμάσαι το φαντασματάκι τον Κάσπρο όταν ήμασταν μικροί.
0: Έχει κάποια σχέση?
1: Έχει μεγαλώσει τώρα και είναι στην πραγματική ζωή τον ghosting και είναι όταν ξαφνικά...
0: Πες μου πώς το σκέφτηκες.
1: Να σου πω πώς το σκέφτηκα, γιατί όταν ήμασταν μικροί το βλέπαμε ως κάτι φιλικό, ως κάτι γλυκό.
0: Το βλέπουμε μόνο το Halloween, Εβελίνα, ναι. Δεν ξέρω τι εννοείς.
1: Εγώ το έβλεπα ως κάτι γλυκό. Μου άρεσε εμένα. Τέλος πάντων, μεγαλώνοντας τώρα αυτό το ghosting, τι είναι? Είναι ξαφνικά, σαν μιλάς με κάποιον, χωρίς κάποια αιτία, να σταματάει να σου μιλάει.
0: Άρα είναι φόβος και τρόμος τελικά αυτό το ghosting.
1: Ναι, έχει γίνει φόβος και τρόμος. Να σου πω ότι μπορεί να είναι σε προσωπικές σχέσεις, αλλά μπορεί να είναι και σε επαγγελματικές ή και φιλικές. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε τον λόγο.
0: Αλλά εμάς μας επηρεάζει περισσότερο όταν είναι σε κάποια ερωτική μορφή συζήτηση.
1: Ναι. Πάμε καλά, δηλαδή γνωριζόμαστε και ξαφνικά σταματάς να απαντάς. Γιατί?
0: Μάλιστα. Να μας απαντήσουν, νομίζω, οι ακροατές μας.
1: Να μας απαντήσουν, να σας πω όμως ότι με βάση την έρευνα που διαβάζω εδώ, είναι λόγω έλλειψης θάρρους. Ότι φοβούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να παραδεχτούν ότι ξέρεις, δεν ενδιαφέρομαι πλέον.
0: Ναι, πες, συνέχισε, ναι, ναι.
1: Ναι, ή ότι δεν θέλουν να δεσμευτούν. Άρα επιλέγουν να αφήσουν στο διαβάστηκε και να μην ξαναπαντήσουν ποτέ, αλλά.
0: Το ότι έκαμε λάθος ο παραλήπτης του μηνύματος δεν υπάρχει τούτο.
1: Όχι, να σου πω. Και λάθος να έκανε, γιατί να μην πει δεν ενδιαφέρομαι να συνεχιστεί αυτή η κουβέντα. Καλή συνέχεια. Γιατί να τον αφήσει στο διαβάστηκε.
0: Εντάξει, σωστό και αυτό. Είναι μια προσέγγιση και αυτό.
1: Να
0: λοιπόν
1: μας πούνε ακροατές, νομίζω.
0: 99-31-00-31. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. No matter what. No matter what. You.

0: lights go down, the best conversations begin.
1: Night Talks.
2: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
1: On Mix FM.

0: Έπρεπε να υπάρχει μια κάμερα να βλέπει ο κόσμος τις συζητήσεις που κάνουμε και εκτός αέρα. Να πούμε ότι η Ευελίνα όταν νευριάζει νομίζει ότι με λένε Μάικ. Δεν με λένε Μάικ, Ευελίνα. Είμαι ο Αλέξανδρος.
1: Ναι, γιατί φροντίσαμε να αναλύσουμε λίγο τους λόγους που κάποιος κάνει γκόστινγκ και με εκνεύρισες γι' αυτό.
0: Ναι. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε από τους ακροατές μας, ο θήτης είναι πάντα γυναίκες. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω.
1: Όχι. Ο θήτης είναι ο άνδρας. Τα θύματα είναι οι γυναίκες.
0: Α, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον τα μηνύματα είναι περισσότερο από γυναίκες.
0: Δεν τα καταφέρνω να σε μπερδέψω.
1: Δεν καταφέρεις να με μπερδέψεις, που είναι θύματα γκόστινγκ. Και λέει ότι εν έτη 2026, λέει η Ελένη εδώ, ότι είναι δειλοί οι άντρες. Mm-hmm. Και ότι δεν έχουν το θάρρος να πούν αυτό που πραγματικά θέλουν. Νομίζω αυτή είναι και η άποψη που κυριαρχεί εδώ στα μηνύματα. Ότι κρύβονται πίσω από την εφαρμογή και την ευκολία του ότι αφήνω τον άλλο στο διαβάστηκε.
0: Καλά, υπάρχει κάπου κάποια ανάλυση, κάποια επιστημονική εξήγηση γιατί εισαγωγικά οι άντρες κάνουν ghosting, γιατί είναι οι άντρες τα φαντάσματα.
1: Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι δεν έχουν το θάρρος ίσως να πούμε, να κάνουν μια ειλικρινή συζήτηση. Και προτιμούν να το αφήσουν στο διαβάστηκε και να πάρεις από μόνος σου το μήνυμα ότι δεν ενδιαφέρομαι.
0: Λοιπόν, η φίλη μας η Χριστίνα λέει ghosting μεταξύ φίλων είναι χειρότερο. Αυτό πιστεύει. Θέλω μια ανάλυση πάνω σε αυτό.
1: Είναι χειρότερο. Νομίζω είναι σε πληγώνει και περισσότερο. Γιατί από μια σχέση που μπορεί και να μην είναι καν σχέση, είναι στο, ακόμη στο φλερτ. Δηλαδή πάει να γίνει σχέση, εντάξει, θα το ξεπεράσει. Αλλά ένας φίλος.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Στείλτε μας να μας πείτε τις δικές σας εμπειρίες.

0: Έχει διχαστεί το κοινό.
1: Έχουμε προκαλέσει λίγο πανικό, ναι. Και ελπίζω να μην προκαλέσουμε και καυγάδες.
0: Θέλω να ακούσω κάποια μηνύματα, ναι. Θα σου πω και εγώ στη συνέχεια.
1: Να σου πω ότι πήραμε ένα μήνυμα από την πλευρά αυτού που έκανε τον ghosting, που νομίζω είναι...
0: Του θήτη δηλαδή.
1: Του θήτη, ναι. Να το πούμε και έτσι. Ο Πέτρος λέει ότι το έκανε γιατί ο άλλος δεν δεχόταν το όχι. Δηλαδή ό,τι και να του έλεγε, συνέχιζε και έστελνε μηνύματα.
0: Άρα υπάρχει λόγος για τον οποίο κάνεις έναν ghosting, παιδιά.
1: Αυτόν τον λόγο τον καταλαβαίνω, διότι αν ο άλλος δεν καταλαβαίνει ότι δεν ενδιαφέρεσαι και επιμένει, δεν έχεις κι άλλη επιλογή από το να σταματήσεις να επικοινωνείς εσύ.
0: Ναι, το έχω κάνει και εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Αλλά έχεις κάνει ghosting.
0: Έχω κάνει ghosting. Όταν ξεκινάς μια συνομιλία με ένα άτομο που σε ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, αλλά στο τέλος καταλαβαίνεις ότι κάπου δεν πάει καλά η κουβέντα. Μπορεί να μου στέλνει περισσότερα μηνύματα από όσα θέλω να μου στέλνει.
1: Γιατί
0: μπορεί να
1: το
0: κόβω
1: είπες
0: εγώ με τρόπο, αλλά να μην το κόβει. Τι θα κάνεις σε κάποια φάση, θα εξαφανιστείς. Όχι.
1: Πήραμε και άλλο μήνυμα τώρα, ναι, από τον Ορέστη που λέει ότι βγήκαν ραντεβού, μια χαρά, δύο ραντεβού, μόλις. Και είπε, μόλις πω σπίτι θα σου στείλω.
0: Ναι.
1: Πέρασαν δύο χρόνια. Ελπίζω να βρει και σπίτι.
0: Θέλω να μας πει όμως ο φίλος μας ο Ορέστης, αυτά τα δύο ραντεβού τι έγινε. Κάτι πήγε λάθος,
1: ναι,
0: το ραντεβού,
1: κάτι
0: ρε παιδί
1: πήγε λάθος. Πάντως αυτή τη δικαιολογία τη δέχομαι. Και όμως αν
0: τι
1: δεν.
0: Τι δέχεσαι, ρε παιδί μου. Τι δικαιολογία δέχεσαι.
1: Όχι αυτή του Ορέστη. Αυτό που μας είπε ο άλλος φίλος πριν ο ακροατής, ότι δεν καταλάβαινε το όχι. Αυτό το καταλαβαίνω. Άρα πρέπει να καταλαβαίνουμε πότε είναι η ώρα να πούμε αντίο.
0: Μάλιστα. Ωραίο. Πάμε σε διαφήμιση. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you. Let me take you higher so I can show you love. It's the place of fire, but it's for both of us. The Bosa. Magnetic.

0: the island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.
2: Hit music.
0: Real moments.
2: After dark vibes.
0: Night talks.
2: Night talks.
3: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Ανώνυμος φίλος εδώ μας απάντησε για ποιο λόγο δύο ραντεβού πήγαν έτσι στον κάλαθο των αχρήστων. Γιατί δύο ραντεβού μιλούσαν. Πόσο να μιλάτε, φίλε μου. Εντάξει.
1: Εντάξει. Είναι και αυτό έτσι.
0: Πόσες κουβέντες να κόψετε.
1: Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ πήρα ακόμη ένα μήνυμα. Mm-hmm. Να μην πούμε όνομα καλύτερα, ναι. Γιατί δεν είναι πολύ περήφανος για αυτό που έκανε.
0: Εντάξει, μην
1: είναι θήτης του ghosting. Ναι. Του έτυχε, λέει, φοβήθηκε τη συζήτηση με το άλλο άτομο και επέλεξε την εύκολη λύση. Απλά εξαφανίστηκα, λέει. Τώρα καταλαβαίνω ότι ένα ειλικρινές μήνυμα θα ήταν πολύ πιο σωστό. Μπράβο. Κατάλαβε ότι ήταν λάθος.
0: Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που όλα πήγαιναν καλά, αλλά στο τέλος κάτι στράβωσε και εξαφανίστηκε ο άλλος. Θέλουμε αυτά τα μηνύματα, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω ότι δεν θα το παραδεχτούν κιόλας. Δηλαδή, βλέπω εδώ και μια έρευνα που έκαναν, που συμμετείχαν και ψυχίατροι, που προσπαθούσαν να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο του ghosting.
0: Ναι.
1: Λέει ότι αυτός που το κάνει, χωρίς να υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος, όπως είπαμε, τα παραδείγματα που κάπως δικαιολογούν τον ghosting, αλλά αν όλα πάνε τέλεια και απλά μια μέρα ξυπνάς και δεν θέλεις άλλο να επικοινωνήσεις με το συγκεκριμένο άτομο, είναι ότι δεν θέλεις να έχεις ευθύνες.
0: Μάλιστα, εγώ περιμένω πάντως μηνύματα. Α, έρχονται μηνύματα συνέχεια.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλο αυτό. Μας έδωσε και τον διάλογο εδώ.
0: Α, όλος ο διάλογος εδώ, παιδιά. Μάλιστα, μισό λεπτάκι. Να το διαβάσω χωρίς να το λέω δυνατά, γιατί μπορεί να λέει και κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Εντάξει, διάβασε εσύ το μήνυμα, Ευελίνα μου. Να συνεχίσω εγώ. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, να μας πείτε.
1: Έχει όλα... πολύ ζουμί, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Μπορείς να πεις κάτι, γιατί δεν το διαβάζω εγώ.
1: Ναι, κάτι με το σήμα λέει εδώ.
0: Ναι.
1: Και δεν καταλαβαίνω αν ήταν πρόβλημα της σύνδεσης τελικά ή ήταν ένα
0: συσκευής,
1: ή της συσκευής. Δώστε μου λίγο χρόνο προσπαθώ να καταλάβω αυτό το μήνυμα και θα σας το διαβάσω.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να διαβάζουμε και άλλα μηνύματα. Πάμε να μας πείτε και άλλες εμπειρίες σας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ήθελε ειδική ανάλυση το μήνυμα του φίλου μας εδώ, μην πω όνομα.
1: Ήθελα γιατί μας ανέφτιαξε μια πτυχή που δεν την είχαμε σκεφτεί. Πόσο μικρή είναι η Κύπρος, διότι κάνεις φίλοι μου ghosting για τους χύψη λόγους, τι γίνεται όμως όταν μετά βλέπεις από κοντά το συγκεκριμένο άτομο σε ένα χώρο που δεν περίμενες να τον δεις.
0: Ναι, ας πούμε λοιπόν νομίζω την ιστορία, θα ήταν ωραίο.
1: Να πούμε ότι βγήκαν τα δύο αυτά άτομα έξω, έστειλε μήνυμα μετά ο άνδρας ότι πέρασα καλά και να ξαναβρεθούμε. Του έκανε ghosting η κοπέλα, αλλά βλέπουμε εδώ ότι η κοπέλα έκανε ghosting. Και μετά την βρήκε σε ένα γάμο, όπου τυχαία την έβαλαν να κάτσει ακριβώς δίπλα του. Και ήταν η ξαδέλφη της νύφης.
0: Ξαδέλφη της νύφης. Καλά αυτή, γιατί δεν έκατσε με συγγενείς, άλλη απορία άσχετη τώρα.
1: Από όλο αυτό που προσπαθώ να αναπτύξω εδώ με τον ghosting, η απορία η δικιά σου είναι το sitting arrangement.
0: Εντάξει, όχι, ήταν μια δική μου προσωπική απορία. Συνέχισε, ναι, και τελικά.
1: Και η γιαγιά προσπάθησε να τους κάνει ένα προξενιό, χωρίς να ξέρει η γιαγιά ότι είχε προηγηθεί και ένα ραντεβού.
0: Ναι, μεταξύ τους έκαναν λίγη ώρα να θυμηθεί ο ένας τον άλλο.
1: Το plot twist ποιο είναι? Ότι μετά τον γάμο έστειλε η κοπέλα μήνυμα και ήταν ο άνδρας ghosting.
0: Άρα το θύμα γενεθήτης και το
1: θύμα γενεθήτης. Και είναι έτσι μια ωραία ιστορία που βλέπουμε ότι μπορεί να ξεκινάει κάποιος άλλος να κάνει ghosting. Μετά δεν ξέρω τι άλλαξε που τον είδε από κοντά, αλλά το κράτησε αυτός και της την έφερε.
0: Κοίταξε, εμένα που μου αρέσουν τις ιστορίες τελικά με τον ghosting, το είχα παρεξηγημένο.
1: Και δεν μας παραδέχτηκες και από την αρχή ότι έχεις κάνει ghosting.
0: Ναι, εσύ δεν έχεις κάνει.
1: Εγώ δεν έχω κάνει ghosting. Εμένα μάλλον μου έχουν κάνει ghosting.
0: Α, θα μας τα πεις σε λίγο.

0: Τι είδες?
1: Είστε συντονισμένοι στο Mix FM Night Talks με την Ευελίνα Γεωργιάδου
2: και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Και σε περίπτωση που τώρα συνδεθήκατε, να σας πούμε ότι είμαστε εδώ για να λύσουμε τα δικά σας προβλήματα, να ακούσουμε τις δικές σας έγνοιες, τους δικούς σας προβληματισμούς περί σχέσεων.
1: Ναι, εννοείται πάντα.
2: Και το πρώτο μας θέμα ήταν το ghosting. Το Viber έχει πάρει φωτιά.
1: Και θα συνεχίσει να παίρνει φωτιά. 99-31-0-0-31. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. The city slows down. The conversations get real. Night Talks. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου. On Mix FM.

0: Έχω μήνυμα από ένα θήτη, ο οποίος λέει: εξαφανίστηκα στο δεύτερο ραντεβού γιατί μάλλον η κοπέλα είχε να κάνει μπάνιο από τις διακοπές του 2024. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να το πει. Είναι νομίζω λίγο χειρότερο να μπει στη διαδικασία να εξηγήσει τον άλλο για ποιο λόγο πρέπει να κάνω ghosting.
1: Είναι λίγο άβολο αυτό. Καταλαβαίνω. Εντάξει, τι να πει του άλλου. Μπορεί να του δώσει κάποια έτσι hints.
0: Άρα μπορούμε να δώσουμε.
1: Να πάτε σε μια υπεραγορά να του δείξει τα κοσμητικά, τα αρώματα και.
0: Τι
1: να
0: λες, καλέ.
1: Τι
0: να πάρει στο σούπερ μάρκετ, τι να του πει.
1: Εγώ το έχω κάνει αυτό.
2: Ένα λεπτό, περίμενε. Δηλαδή, εμύρισε.
1: Ναι.
2: Σου άρεσε η μυρωδιά. Ήταν το μόνο αρνητικό φίλε μα ή είσαι και άλλα αρνητικά.
1: Συνήθω νομίζω δεν είναι ποτέ μόνο αυτό.
2: Είναι μόνο.
1: Ναι.
2: Μόνο αυτό να ήταν.
1: Ναι.
2: Εξαφανίζεσαι απλά. Ευκήγες και ο ραντεβού, έκαμες τι έκαμες και τα λοιπά. Εξαφανίζεσαι απλά.
1: Όχι, είναι λάθος να εξαφανίζεσαι. Βρες μια
2: πρέπει να πεις
1: δικαιολογία, μπορεί να μην είναι για αλήθεια και μετά μην ξανά.
2: Μπορείς να πληγώσεις τον άλλο, δηλαδή να μην ξέρει, να μην έχει ιδέα για ποιο λόγο να σου πει. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει ιδέα.
1: Ναι.
2: Θυμούμε να μιλούμε για.
1: Λίγο παθιασμένο σε βρίσκω.
2: Δεν είναι παιδιά. Εντάξει, λάθος. Το ghosting είναι λάθος. Τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Ας πούμε, πώς νιώθει ο άλλος που το.
0: Ναι.
1: Θέλω την άποψή σου.
2: Που το βιώνει και εκείνος που το κάνει, για ποιο λόγο το κάνει, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και άλλο μήνυμα και θέλω και την άποψή σου, Ντίνο, και σε αυτό. Θέλω να μας πεις. Εδώ ένας που ήταν έτσι σε πιο μικρή ηλικία. Έκανε ghosting γιατί η μόνη του έγνοια ήταν. Εντάξει, είναι και, είμαστε και στη ζώνη είναι λίγο, θα το πω. Είχε.
2: Το μήνυμα που διαβάζω δαμέ. Ναι. Ότι ήθελε απλά να πάει.
1: Με την συγκεκριμένη κοπέλα.
2: Ναι. Και μετά.
1: Μετά, γεια σας.
2: Οκ, bye-bye.
1: Λάθος μεγάλο.
2: Εντάξει, ναι.
0: Μπορείς να είσαι ξεκάθαρος από την αρχή.
2: Ωε, φίλε. Αν ήταν ξεκάθαρος από την αρχή, μπορεί να μην το κατάφερνε, αλλά και το που έκαμε είναι λάθος. Ναι.
0: Εντάξει,
2: αλλά βασικά εκμεταλλεύτηκε την κοπέλα.
0: Οι ακροατές πάντως είναι σοκαρισμένοι με το που γίνεται τώρα.
2: Γιατί είσαι σοκαρισμένη.
1: Θα συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα.
2: Συμβαίνουν τα πράγματα. Απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνουν.
1: Εγώ θέλω να διαβάσω και άλλα μηνύματα στο Viber.
0: Πες.
1: Τι να πω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Εδώ μου λένε ότι ό,τι και να γίνει, λέει ένας φίλος εδώ, η απάντηση είναι απλή. Η γυναίκα έχει πάντα δίκιο, ασχέτως αν ο άντρας έκανε τον ghosting. Εγώ θα κρατήσω αυτό.

0: στοιχήματα του ghosting. Δεν θέλω να στεναχωριέστε για τίποτα.
1: Η ζωή είναι μικρή.
0: Ναι.
1: Για τους χύψη λόγους έκανε ghosting.
0: Μπράβο.
1: Ας μην το αναλύσουμε, να μην ψάχνουμε εξηγήσεις.
0: Στο κάτω-κάτω είναι τροχό τσεγυρίζει. Είδε τι παθαίνει η άλλη που πιένει στο γάμο.
1: Είδετε αυτό το παράδειγμα, το πώς τα φέρνει η ζωή και πώς αλλάζουν οι ρόλοι.
0: Ναι.
1: Άρα μην το παίρνεις προσωπικά, μην στέλνεις συνεχώς, μην ψάχνεις εξηγήσεις. Ζήσε τη ζωή σου, κάνε πράγματα που σε ευχαριστούν.
0: Κάνε άλλη σχέση.
1: Αυτό να πάει στο καλό.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Ντίνος όποτε θέλει μπορεί να επέμβει.
1: Ναι.
0: Στη συζήτηση.
1: Πολύ παθιασμένος ήταν. Εντάξει, καταλαβαίνω. Γιατί το ghosting δεν είναι ένα ωραίο πράγμα. Και ειδικά από την πλευρά και όταν είναι και ένα δικό σου κοντινό άτομο και περνάει αυτή τη φάση και βλέπεις και σε επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη ψυχολογία του, είναι λογικό ότι σε επηρεάζει και σένα.
0: Παρακαλώ,
1: κάτι θέλει να πει.
2: Ειδικά οι πιο μικρές ηλικίες. Οι πιο μικρές ηλικίες που έχουν πολλές εμπειρίες πληγώνονται πολλά πιο εύκολα.
1: Ναι.
2: Μπορεί να χαλάσει η διάθεσή τους για πάρα πολύ καιρό και να τους δημιουργηθούν ψυχολογικά.
1: Συμφωνούμε.
2: Ναι. Άρα, εντάξει, κοίταξε, εμπόρεις να δώσεις συμβουλή του άλλου τώρα, επειδή εσύ έχεις εμπειρία. Να σου πω, εγώ ξέρω τώρα ότι με ενοχλεί. Ξέρω το πρόβλημα να πας στον άλλον, είναι πάνω μου.
1: Ναι.
2: Δηλώσε το έναν το άλλον, εξαφανίστηκε και τα λοιπά, να ξεπεράσω μπάμπαμ. Ένας τώρα που είναι 18, που είναι 16, που είναι 17, είναι σε εμπειρίες, είναι ξέρει.
0: Ναι.
2: Πώς είναι η ζωή, ρε παιδί μου. Πληγώνεται, δημιουργούνται του ψυχολογικά, δυσκολεύεται να ξεπεράσει. Και κουβαλά το μαζί του το πράγμα.
1: Και πιστεύετε ότι θα το ξεπεράσει και ποτέ, γιατί
2: ναι,
1: όλοι
2: ναι, ναι,
1: τη ζωή
2: είναι
1: πίσω
2: ναι.
1: από την οθόνη.
0: Άρα ουσιαστικά να ζητάμε βοήθεια από κάποιους οι οποίοι δεν βρίσκονται μέσα σε, όλο αυτό, μέσα σε όλη αυτή τη φούσκα. Γιατί ο άλλος που το βλέπει έξω.
1: Ενός τρίτου ατόμου που το βλέπει απ' έξω.
0: Μπορεί να σου δώσει έτσι σίγουρα μια πιο σοφή και σοβαρή άποψη για το θέμα. Κάτι, θέλεις να πεις πάλι, πάει. Θέλεις να πεις κάτι. Ο κόσμος δεν συνεχίζει να μας στέλνει τα μηνύματα. Θέλω να αναλύσουμε και άλλα θέματα όμως,
1: ναι,
0: ρε Μελίνα.
1: Το αναλύσαμε αρκετά τον ghosting.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω στο Viber στο 99310031 να μας πείτε και άλλα θέματα που θέλετε να συζητήσουμε. Περί σχέσεων, μην το γενικεύσουμε και πάρα πολύ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Your music. Your stories. Your nighttime company. Night Talks. On Mix FM. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: When the lights go down, the best conversations begin.
1: Night Talks.
2: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
1: On Mix FM.

0: Μεγάλο θέμα ανοίξαμε με τον ghosting. Ο κόσμος συνεχίζει να στέλνει τις απόψεις του. Θέλουμε να μας πείτε και άλλα πολλά. Θα το ξανααναλύσουμε, νομίζω.
1: Σίγουρα χρειάζεται και άλλη ανάλυση. Νομίζω δεν τελειώνει και ποτέ το θέμα του ghosting. Mm-hmm. Αλλά ας το ελαφρύνουμε λίγο, νομίζω.
0: Λοιπόν, θα σε πάω στο θέμα like. Εγώ και εσύ είμαστε ζευγάρι τώρα. Έχω μια συνάδελφο, τη Μαρία, βάζει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Πατώ like. Θα παρεξηγηθείς, ναι ή όχι? Πρέπει να δείτε το ύφος της, ναι.
1: Να σου πω, πλέον ό,τι κάνουμε στο διαδίκτυο αφήνει τα ίχνη του. Δηλαδή θα το δω το like. Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι, εγώ αυτή τη συνάδελφο τη γνωρίζω?
0: Όχι.
1: Άρα θα παρεξήθω.
0: Καλά, γιατί να παρεξήθω? Είναι συνάδελφο. Γιατί να μην κάνω στη συνάδελφο μου like?
1: Δεν είναι και ό,τι καλύτερο να βλέπεις ότι ο σύντροφος σου κάνει like σε άλλες.
0: Σου επιτρέπω να κάνεις και εσύ το δικό σου συνάδελφο. Μου άρεσε, ρε παιδί μου, το τοπίο. Πήγε διακοπές. Έβαλε μια φωτογραφία με το μαγιό στην παραλία.
1: Αυτό δεν μου το είπε στην αρχή με το μαγιό.
0: Τι σχέση έχει?
1: Έχει πολύ σχέση, Αλέξανδρε.
0: Ναι.
1: Γενικά το like, εγώ βλέπω εδώ ότι τον Gen Z, εμείς τον Gen Z, ναι, το αποκαλούμε micro cheating. Δηλαδή,
0: πολλές άγνωστες λέξεις, ναι.
1: Δεν είναι απάτη, εντάξει. Δεν θα το κατατάξουμε στην απάτη. Αλλά είναι έλλειψη σεβασμού, θα το πω εγώ.
0: Έλλειψη σεβασμού να μην στείλω τη συνάδελφού μου ένα like?
1: Γιατί πρέπει να είναι επιβεβαίωση το like, δηλαδή στη συνάδελφο, δεν καταλαβαίνω.
0: Προφανώς για να μπαίνουμε στη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι για να κάνουμε like.
1: Ήδη πήραμε τα πρώτα μηνύματα ότι είναι κατά του like.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Η Χριστίνα.
0: Ναι, πες.
2: Η Χριστίνα δική μας?
1: Ναι.
2: Καλά ρε Χριστίνα μου. Τι είναι όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες που βάλεις, μάνα μου? Είναι για τα like που τα βάλεις? Που τους εξωγήινους που περιμένεις τα likes?
1: Είναι η δουλειά της Χριστίνας, δεν είναι?
2: Περίμενε,
1: το ίδιο.
2: Ναι, ένα λεπτό, κάποιοι κάνουν likes.
1: Ναι.
0: Περίμενε ρε Βελίνα, ένα λεπτό. Ο Μάικ τώρα κάνει like σε μια διάσημη influencer. Έχεις πρόβλημα ή πρέπει να συνάδελφος του για να έχεις πρόβλημα? Πράγμα της γειτονιάς μας.
1: Εντάξει, αν κάνει like στην Dua Lipa δεν θα με ενοχλήσει.
0: Α, εντάξει, ναι. Αλλά αν κάνει like στη Χριστίνα,
1: δεν θα με ενοχλήσει, γιατί είναι φίλη μου η Χριστίνα. Δηλαδή το θέμα είναι αν την ξέρεις εσύ την κοπέλα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Περίμενε, αν την ξέρεις εσύ ή αν την ξέρεις εσύ και κάμε dislike ο Μιχάλης, ας πούμε, σε μια φωτογραφία που στέκεται, ξέρω, σε έναν πάρκο και τα λοιπά, ή στην παραλία με μαγιό. Να σε πειράξει αν της κάνει με μαγιό ή όχι?
1: Θα με πειράξει, νομίζω, λίγο περισσότερο.
2: Ναι. Άρα παίζει ρόλο η φωτογραφία.
1: Παίζει ρόλο η φωτογραφία, παίζει ρόλο η συχνότητα. Δηλαδή, αν βλέπω ότι κάθε μέρα μια συγκεκριμένη κοπέλα τη κάνει like, υποψιάζεσαι για ποιο λόγο κρύβει κάτι αυτό το like?
2: Όχι, έγκριβε. Φανερό. Αν τη κάνει κάθε μέρα like, φανερό. Έγκριβε κάτι. Ξεκάθαρο.
0: Προφανώς.
1: Εγώ θέλω να.
0: Πατάτε like, βλέπει το like.
1: Ναι, επειδή νιώθω ότι είστε και οι δύο εναντίον μου, ναι, θέλω του ακροατέ να μου στείλουν τα μηνύματάκια του.
0: Και να πάρουν το μέρος τους.
1: Προτίμηση αυτοί που θα συμφωνήσουν μαζί μου στο 9131-0031. Τελικά το like είναι micro cheating, είναι cheating, είναι απλά ένα like?
2: Και σε ποιες περιπτώσεις, Εβελίνα μου? Και σε ποιες περιπτώσεις?
1: Μάλιστα, θέλουμε όλο το context.

0: Hit music.
1: Real moments.
0: After dark vibes.
1: Night talks.
0: Night talks.
2: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Και εδώ οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι πονηρό το like, κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες μάλλον, λένε ότι είναι πονηρό το like.
1: Εγώ δίνω έμφαση στα μηνύματα που με υποστηρίζουν, αλλά εντάξει, θα πούμε και τις δύο απόψεις, να είμαστε σωστοί και δικαίοι. Mm-hmm. Να σας πω ένα μήνα που λέει τώρα, λέει και το πόσο πίσω πήγε στο προφίλ. Δηλαδή, αν έκανε like σε μια φωτογραφία που ήταν πρόσφατη, μπορεί να είναι τυχαίο. Αν όμως κάνει like σε φωτογραφία που ανέβηκε πριν 6 μήνες.
0: Τι σημαίνει?
1: Τότε δεν είναι απλά ένα scroll, είναι κανονική έρευνα. Τι, πόσο τυχαία κάνεις φωτογραφία από. Κάνεις like σε μια φωτογραφία από πριν 6 μήνες.
2: Τώρα, Βελίνα μου, έκαμε σε μια φωτογραφία πριν 6 μήνες.
3: 6 μήνες συνεχόμενο.
2: Εύκαλεν τούτη το social, τώρα την φωτογραφία που είδα.
1: Όχι, αυτό λέμε, ότι δεν του έβγαλε σημαίνει.
2: Κάμε σκία, α πούμε, και κάμε ένα like, τζαμέ, επειδή εύκαλεν το τυχαία. Ή.
1: Και εσύ που το είδες ότι έκαμε
2: πριν 6 μήνες σε μια φωτογραφία like.
1: Stalking. Εντάξει, και κατά λάθος πάτησε το like. Πλέον με τα social media δεν μπορείτε να κρυφτείτε.
2: Ένα λεπτό, μάνα. Εσύ που το είδες το πράγμα. Δηλαδή το ένα like σε μια φωτογραφία πριν 6 μήνες, ας πούμε. Πού το είδες?
1: Μπορείς να δεις το activity του άλλου σε ένα λογαριασμό.
2: Κάθεσαι και βλέπεις το activity του άλλου σε λογαριασμό.
1: Δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
2: Δηλαδή ανοίγουμε ένα άλλο θέμα τώρα.
1: Εγώ νομίζω να διαβάσουμε και άλλα μηνύματα από
2: κράτες. Δεν είμαστε τώρα. Η Χριστίνα δική μας που πήγαινε να δικαιολογήσει, είπε, με πειράζει να μου κάνουν εμένα likes. Το θέμα είναι ο δικός μου να μην κάνει likes σε άλλες. Ένα λεπτό.
1: Εντάξει, λογικό.
2: Περίμενε. Ο άλλος που να σου κάνει like, κάποιες άλλες μπορεί να είναι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά ο καθένας θα σκεφτεί για το δικό του. Δεν τον ενδιαφέρει για τι θα κάνει ο άλλος.
2: Βασικά, να σου πω. Εν τω μεταξύ, εξαρτάται

0: Εγώ είναι normal να κάνω τη Ευελίνα στην παραλία like, ας πούμε. Αποφύτησε η Ευελίνα και βάλει ένα σκάμο like, ναι, είναι ok. Ξαρτάται από την περίπτωση.
1: Είναι και θέμα, νομίζω, τα όρια που βάζει το κάθε ζευγάρι στη σχέση του. Δηλαδή υπάρχουν ζευγάρια που μπορεί να μην τους ενοχλεί το like.
2: Ρε παιδί μου, αν θέλει να σε απαντήσει, θα έβρει άλλον τρόπο να σε απαντήσει. Δεν είναι το like. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ονομάζονται chat. Μπορεί να τη στείλει στο chat συγχαρητήρια για την αποφύτισή σου. Ή μπορεί να τη πει πολύ ωραίο το μαγιό που φοράς, σε ποια παραλία είσαι. Ενώ γιατί πρέπει να είναι πονηρό ένα like. Ίσα-ίσα, κάνω τη like, βλέπεις το.
1: Ναι, να σου πω άλλο μήνυμα. Ναι. Τα likes με κεφαλαία δεν είναι αθώα. Period. Ειδικά σε φώτος με μαγιό.
2: Ειδικά σε φώτος.
1: Άρα είναι και το περιεχόμενο. Θα καταλήξουμε εκεί.
2: Ναι. Άρα με λίγα λόγια θέλεις να μου πεις ότι όσες κυρίες.
0: Περίμενε ένα λεπτό. Θέλω να μας πούν οι κοπέλες που βάλουν φωτογραφίες με μαγιό, που ποιους περιμένουν likes. Και που ποιους είναι αποδεκτά τα likes, τούτο να μας το ξεκαθαρίσει. Έναν κομμάτι τούτο. Ξεκαθαρίσαμε το ότι, ναι, ότι άτομα που είσαι σε σχέση, ας πούμε, δεν θα κάνουν like, ας πούμε. Ναι. Σωστό, ναι. Άρα περιμένουν οι κοπέλες που κάνουν. Άλλων που το κάνουν επαγγελματικά, που είναι να διαφημίσουν ένα μαγιό.
1: Εγώ νομίζω ότι το κάνουν για τις ίδιες, δεν το κάνουν περιμένοντας.
0: Οι άλλες, ας πούμε, που πάνε να βάλουν στην παραλία με ένα μαγιό, που ποιους περιμένουν like, τούτο να μας απαντήσουν.
1: Εντάξει, σε όποιο αρέσει τη φωτογραφία, εγώ αυτό θα πω, αλλά περιμένουμε και τα δικά σας μηνυματάκια στο Viber 99-39.
0: Άρα αν αρέσει του Mike η φωτογραφία, αν ο Κένεγα μιλάει.
1: Ας πάμε σε τραγούδι.
2: Καλή καπνούς, καλή.

0: έλα. Είσαστε αέρα, είσαστε αέρα, είσαστε αέρα.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
2: Είμαστε στο... αέρα, ναι. Κορίτσια.
3: Πέρα στην πιο ωραία παρέα.
2: Καλησπέρα, οικογένεια.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Ζητήσατε τηλεφωνική παρέμβαση, να πούμε.
3: Βεβαίως, γιατί έχουμε ανάποψη ξεκάθαρη για ό,τι συζητάτε.
2: Να πούμε ποιες είναι στη γραμμή αρχικά. Είναι η Μαρία Πορφυρίου, η Έλληνα Ολυμπίου και... και η Ιωάννα.
3: Η Γκάλια Ελευθερίου, η οποία έχει φάει τόσο πολύ φαΐ που δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δεν ξέρω.
2: Α, η Γκάλια Ελευθερίου, ναι.
3: Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω καν. Εμείς εγκορτάσαμε την πρεμιέρα σας, Αλέξανδρε μου, Ευελίνα και Ντίνο.
5: Συγχαρητήρια στον Ντίνο αρχικά.
3: Ναι, συγχαρητήρια. Δεν είναι ντεμπούτο για τον Ντίνο μας, γιατί εδώ και χρόνια η παρουσία του στο ραδιόφωνο είναι αισθητή.
5: Βέβαια η θεματολογία μας εξέπληξε.
3: Ναι, ναι.
2: Θέλουμε την άποψή σας.
0: Μπείτε στο θέμα.
3: Η άποψή μας είναι ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και τα like δεν είναι πολύ σημαντικά. Εγώ συμφωνώ με την Ευελίνα, αυτά είναι να γίνονται με μέτρο. Εγώ μπορώ να πω την άποψή μου.
1: Εσύ συμφωνείς με την Ευελίνα. Περίμενε. Η Μαρία συμφωνεί με την Ευελίνα, άρα δεν πρέπει ο σύντροφός της να κάνει like σε καμία.
3: Τούτο μας είπε η Ευελίνα. Το ακριβώς αντίθετο είπε η Μαρία, ότι τα like δεν έχουν τόση βαρύτητα, απλά εξαρτάται η συχνότητα. Και εγώ συμφωνώ, δηλαδή αν έχεις αιμονή με κάποιον άλλο.
0: Ένα λεπτό. Μαρία, πες ότι βάλεις μια φωτογραφία, τώρα τι να σου πω.
4: Με μαγιό.
0: Ωραίο, το μαγιό να πω μετά. Κάτι, μια σοβαρή φωτογραφία, ρε παιδί.
4: Για πίκνικ.
0: Και σου κάνει like ο Άλεξ. Βάλεις μια φωτογραφία με μαγιό, κάνεις σου like ο Άλεξ. Βάλεις μια φωτογραφία που τρώεις, σου κάνει like ο Άλεξ. Βάλεις μια με μαγιό πάλι, κάπου αλλού και κάνεις σου like ο Άλεξ. Σημαίνει κάτι ή σημαίνει.
3: Έχω πολλά έντονη άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ ότι είναι το αντίστοιχο του να κάθεσαι σε έναν τραπέζι μαζί με τον σύντροφο σου και να περνά μια κοπέλα η οποία δεν την ξέρεις και ο σύντροφος σου να γυρίζει να τη βλέπει. Είναι τούν το πράγμα για τα δικά μου μάτια. Εάν η κοπέλα που περνά από δίπλα είναι γνωστή, μπορεί να τη χαιρετήσει όπως θα χαιρετούσα και εγώ κάποιον, μπορεί να κάνει like εξίσου. Το να μην ξέρω τον άλλο και να γυρίζω να το ξέρω από πάνω σκάτω και να το δείχνω, δηλαδή το να παρακολουθείς scrolling, είναι ok. Το να κάνεις like είναι σαν να λες του, είδα σε, είσαι ωραίος. No. Εγώ για μένα αν το πράγμα είναι τύπου, είναι που κάθεσαι σε
0: άρα,
3: ένα καφέ.
0: Άρα μην κάνετε like στη σκάλια σαν δεν τη ξέρετε γιατί θα σας παρεξηγήσει.
3: Όχι, φυσικά εγώ αν κάποιος που δεν τον ξέρω και είναι σε σχέση και κάνει μου like στις φωτογραφίες μου, εγώ δεν το θεωρώ ωραίο.
0: Αν δεν είναι σε σχέση, πώς το εκλαμβάνεις το like του?
3: Αν δεν είναι σε σχέση, είναι... μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα.
0: Δηλαδή...
3: δεν σημαίνει τόσο καλά ότι γουστάρει. Αλλά το να μου κάνει κάποιος like,
0: είναι σε σχέση. Αν δεν είναι σε σχέση, σημαίνει κατά ανάγκη ότι γουστάρει. Αν είναι σε σχέση, σημαίνει ότι γουστάρει ή απλά ότι θα πρέπει να κάνει...
2: Είναι θέμα σεβασμού, θα πω εγώ.
3: Ναι, βασικά. Αν είσαι ok στις σχέσεις σου και είσαι happy και σε ενδιαφέρουν τούτα τα μικροπράγματα, δεν έχεις ανάγκη ούτε να κάνεις like. Άρα να μην γίνεται ούτε συζήτηση, άρα να μην προκαλείσουν τα θέματα.
0: Άρα δεν είναι κομπλεξικό ο σύντροφος σου, είναι ok να κάνεις like, έτσι μας λες Μαρία?
3: Όχι, αν είσαι ok στις σχέσεις σου. Έχει να κάνει με κόμπλεξ, είναι να κάνουμε το αν είσαι ικανοποιημένος και χαρούμενος στη σχέση που είσαι.
0: Άρα, οι εκείνοι που παρεξηγούν στη σχέση είναι εκείνοι που είναι ok η σχέση τους.
3: Που κάτι ψάχνουν, που κάτι...
0: Εντάξει, προσπαθούν να καταλάβουν.
3: Όχι, εκείνοι που κάνουν like, λέει η Μαρία, όχι εκείνοι που παρεξηγούν. Δηλαδή, κάποιος για να κάνουν like. Ναι, κάποιος για να κάνουν like σε... ενώ σε διάφορα προφίλ, ειδικά του αντίθετου φίλου και να κάνει, ειδικά σε φωτογραφίες που είναι λίγο έτσι πιο, θα έλεγα, πιο προκλητικές, Που δεν σημαίνει ότι κάτι είναι προκλητικό, να ενώ κάποιο μια γυναίκα με ένα μαγιό, δεν σημαίνει ότι α, για να ανεβάσω με μαγιό σημαίνει ότι πρέπει να μου κάνετε like γιατί είμαι προκλητική.
0: Καλή μου, εσείς κάνετε δεν είναι δουλειά σας, εντάξει, διαφορετικό είναι τούτο. Έχει κοπέλες που κάνουν απλά πάνε στην παραλία να βάλουν μια φωτογραφία με ένα μαγιό. Διαφορετικό είναι εσύ μπορεί να διαφημίσεις μαγιό, εντάξει. Μια κοπέλα μπορεί να πάει στην παραλία να βγάλει μια φωτογραφία με ένα μαγιό. Διαφορετικό είναι το πράγμα.
2: Χωρίς να σημαίνει όμως ότι η κοπέλα που είναι η δουλειά της είναι επειδή χρειάζεται επιβεβαίωση. Μπορεί να είναι επειδή απλά θέλει να βγάλει τη φωτογραφία.
0: Δεν ρωτάει καθένα ότι
3: θέλει. Για να ολοκληρώσει η Έλενα,
0: τώρα πότε παρεξηγείται το πράγμα.
3: Γιατί τεράστιο, ναι.
0: Δικαιούμαστε. Πιάσαμε άδεια. Πιάσαμε άδεια για να μεγάλων τον, εντάξει.
3: Εγώ θα ήθελα να πω ότι δύο πράγματα διαφορετικά, το κάποιος να είναι κατά συρροήν liker, δηλαδή να μπαίνει σε διάφορα γυναικών που δεν γνωρίζει και να κάνει like, προφανώς, ναι, όντως υπάρχει κάτι εκεί για να συζητήσει. Τώρα από την άλλη, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι συνεχόμενο το scrolling και προφανώς εκείνος που ακολουθείς, ένα σου τους εφανίζει. Αν έχεις συνήθεια να κάνει like που σημαίνουν τίποτε, είναι και χρειάζεται να δαιμονοποιήσουμε το like. Νομίζω ότι εσείς στέκεστε στο κάποιος να μπαίνει σε προφίλ γυναικών ή να κάνει follow γυναίκες που εγνωρίζει και να κάνει σε πάρα πολύ, ενώ σε αρκετές γυναίκες. Τούτο νομίζω ότι είναι και θέμα να απαραίτητα προβληματική σχέση.
0: Ρε παιδί μου, αν το κάνει μια φορά να, πούμε, να κάνει ένα like, εντός που θες να πεις ότι μια φορά να κάνει ένα like σημαίνει κάτι αν πρέπει να δεις τη συμπεριφορά του και πόσο συχνά το κάνει, σε ποιες περιπτώσεις το κάνει, να το αναλύσεις βασικά για να δεις αν είναι προβληματικό
3: του. Πάνω από το κινητό εγώ να ελέγχω.
0: Όχι, όχι, δεν είσαι η Ευελίνα. Η Ευελίνα που μπαίνει στο lock, λέει, και κάνει
2: είπα
0: ανάλυση.
2: Είπα απλά έναν τρόπο να το δεις. Δεν είπα ότι το κάνω εγώ, τέλος πάντων.
1: Αν και εγώ με τις άποψεις ότι η Κάλια σίγουρα θα το έκανε αν ήταν σε σχέση αυτό το πράγμα. Όχι.
3: Όχι,
0: δεν νομίζω ασχολείται με
1: καλά. Γελάνε οι υπόλοιπες,
3: γιατί. Εν το καμνό, αλλά εν το καμνό και εν έψαξα κινητών εσκεμμένα, δηλαδή μια φορά που έφτασε στα φέρκα μου και είδα πράγμα.
1: Εντάξει,
3: ενοχλήθηκα πάρα πολλά και οπότε θα ξαναψάξω, οπότε δεν τα ψάχνουν τα πράγματα. Αλλά τα likes φαίνονται, δυστυχώς.
2: Ακριβώς.
3: Για μένα ένα like είναι ένα like, παιδιά. Ώσπου γίνεται DM, ώσπου εγκατοικεί στη σκέψη κάποιου.
0: Το επόμενο μας έβαλε ήταν DM δηλαδή. Τα DM που ακολουθούν τα likes.
3: Τα DM που ακολουθούν τα likes, εσύ δεν τις έδωσε μας τη ζήτηση.
2: Και τα
0: reacts. Περίμενε, έχει αθώα DMs που ακολουθούν likes.
3: Δεν έχει αθώα DM.
0: Δεν έχει αθώα DM.
3: Όχι, κανέναν αθώα DM. Συγγνώμη.
0: Περίμενε, τι εννοείς εσύ
3: κανέναν
0: κανέναν αθώον DM. Σίγουρα υπάρχουν αθώον DM.
1: Όχι, εσύ δεν υπάρχει αθώον DM.
3: Τι είναι το αθώον DM.
1: Τι είναι το αθώον DM, τώρα είπαμε τώρα.
3: Το αθώον DM είναι...
0: συγχαρητήρια Ευελίνα μου για την αποφύτησή σου. Συγχαρητήρια Ευελίνα μου για την αποφύτησή σου. Μπράβο σου, ας πούμε Ευελίνα. Ένα λεπτό ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν αθώα. Δεν είσαν το, είπα, δεν υπάρχουν αθώον DM. Υπάρχουν αθώον DM. Άλλο δουλειά. Συγχαρητήρια, ναι, επέτυχε κάτι ο άλλος. Συγχαρητήρια, Αλέξανδρε μου. Τι σημαίνει, ότι γουστάρω σε ρε Αλέξανδρε. Έστειλα σου συγχαρητήρια, έστειλα σου, ξέρω εγώ. Είσαι στο γυμναστήριο, και κάνεις τα βάρη σου. Μπράβο, ρε παιδί, α πούμε. Σηκώσε το 50 κιλό, α πούμε. Τι σημαίνει.
3: Μα για τούτο συγχαρητήρια.
0: Ρε παιδί μου, DM, έστειλα τον DM. Μπράβο, ρε φίλε. Πολλά δυνατό.
3: Ένα λεπτό, κύριο μου, δηλαδή τώρα εσύ λέει μου ότι αν δω κάποιον εγώ στο γυμναστήριο και να κάνει, ξέρω, να σηκώνει βάρη. Σε στείλω του μήνυμα και πω του μπράβο ρε φίλε που σήκωσες του τα ταβάρι. Νορμάλ, νορμάλ.
0: Ξέρω εγώ Καλιά μου συζητούμε εδώ, είναι νορμάλ ή είναι νορμάλ. Εσύ η άποψη σου είναι ότι είναι νορμάλ. Οκ, για κάποιους άλλους είναι νορμάλ. Μπράβο ρε φίλε.
3: Για κάποιον
0: λόγο λένε βάλε τη φωτογραφία και το βίντεο άνθρωπος. Άρεσε σου που σήκωσε το βάρος, στείλες του μπράβο ρε φίλε δυνατός. Εντάξει, σημαίνει κάτι. Αν δεν το συνεχίσεις, σημαίνει κάτι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε έναν τραγούδι και συνεχίζουμε. The city slows down. The conversations get real. Night Talks. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου. On Mix FM.

0: Λοιπόν, ναι, μιλάμε. Κλείσαμε το τραγούδι και μιλάμε. Λοιπόν, έχουμε καταλήξει με την πρώτη εκπομπή. Δεν ξέρουμε αν σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε, στείλτε μας ένα μήνυμα να μας πείτε. Αυτό είναι το Night Talks με τον Αλέξανδρο, την Ευελίνα.
1: Τον Τίνο.
2: Επίμας μάστερ, πώς σου φάνηκε.
0: Τον Τίνο. Λοιπόν, ποια είναι η κατάληξη.
1: Εγώ πιστεύω
0: η κατάληξη είναι ότι
1: το
0: ghosting δεν είναι καλό πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν είναι καλό πράγμα. Μεν το κάνετε. Άμα σας το κάνουν όμως, ξεπερνάτε το. Εν φταίτε εσείς, εν ο άλλος πώς είναι το πρόβλημα.
1: Δεν είναι το τέλος του κόσμου.
0: Get over, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Και τότε σας το λέμε ότι είναι το τέλος του κόσμου, εν να σας κάνει καμιά διαφορά, εν να νομίζετε πάλι ότι είναι το τέλος του κόσμου, ειδικά αν είσαστε πιο μητσί.
2: Ωραίο.
0: Όσο μεγαλώνετε και οριμάζετε όμως και καταλάβετε πώς λειτουργεί τόσο ο κόσμος, να το ξεπερνάτε πιο εύκολα, άμα σας τυχαίνει. Το δεύτερο μας ήταν με τα likes.
1: Που νομίζω να καταλήξουμε στο ότι είναι και θέμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο ζευγάρι.
2: Α, μα εμείς καταλάβαμε το, εσύ δεν το κατάλαβες.
1: Ποιος σας είπε ότι δεν το κατάλαβα. Απλά ήθελα λίν έτσι κουβέντα να καταλήξουμε κάπου ωραία. Να κάνουμε συζητήσεις, να ακούσουμε απόψεις. Αυτό είναι το Night Talks έτσι για γιος. Ακούμε τις δικές σας απόψεις. Και θέλουμε να μας πείτε και τι θέλετε να πούμε στην επόμενη εκπομπή.
0: Δεν τελειώσαμε, ακούμε και ήταν DM.
1: Αυτό δεν το αναλύσαμε.
0: Το αν είναι αθώα ή δεν είναι αθώα, ήταν DM. Και δεν εξαρτάται. Υπάρχουν και αθώα DMs.
2: Διαφωνώ στο υπάρχουν αθώα
0: DMs. Τι εννοείς ρε φίλε?
2: Δεν υπάρχουν αθώα DMs. Από τη στιγμή που θέλω να μπω στη διαδικασία να σου στείλω ένα DM, σημαίνει θέλω πιο κουβέντα. Τι?
0: Ωραία, θέλω πιο κουβέντα.
2: Γιατί θέλω πιο κουβέντα με έναν άγνωστο?
0: Για να το γνωρίσεις. Μπορεί οτιδήποτε ρε φίλε. Μπορεί...
2: Ακριβώς αυτό. Γιατί να θέλω να γνωρίζω έναν άγνωστο?
0: Ή μπορεί να πεις έναν μπράβο, ένα συγχαρητήριο, έναν κάτι που αναλόγως τη φωτογραφία που είδε, έκαμε like και στέλνει ένα μήνυμα. Μπορεί να μην θέλει να πιάσει κουβέντα με έναν άνθρωπο, θα στείλει ένα μήνυμα και τελειώσει. Ή μπορεί να θέλει να πιάσει κουβέντα, ή μπορεί να θέλει να τον κάνει παρέα σου, ρε κουμπάρε τον άλλο. Φίλη σου, κοτέβε κάτι. Ναι, μια κοπέλα μα στείλει μια άλλη κοπέλα. Ή εξαρτάται από την περίπτωση. Πάντα εξαρτάται από την περίπτωση. Δεν θέλουμε να καταλήξουν.
1: Ναι. Δεν με κάλυψε ιδιαίτερα.
2: Δεν καταλήξαμε με το θέμα.
1: Εντάξει, όμως. Οι απόψεις είναι δεκτές.
0: Θέλουμε και άλλες απόψεις.
1: Θέλουμε.
0: Και επίσης τη θεματολογία της επόμενης Τετάρτης.
1: Μάλιστα.
0: Από εσάς.
2: Εγώ να σου πω ότι θέλω να ανοίγουμε και γραμμές ή όχι. Άρεσε μου το μέσα.
0: Θα μπορούσαμε, ναι.
1: Αν θέλει κάποιος να μας πει κάτι, μια δικιά του εμπειρία, κάτι που θεωρεί ότι αξίζει να ακουστεί, γιατί όχι.
2: Άρα.
1: Πάντως μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά, να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας στο Viber στο 99 31 0031 και θα τα πούμε.

0: Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Down, ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G.

0: Pivot. More music, less talk.
1: Mix FM.
2: What?